Τα μάτια σου δε θέλω να βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σου παίρνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

την καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Και ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και

0: 100%.
1: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: μας δυναμώνει. Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική. Γελί Κωστάκη, ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980 59 58 55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση, η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Έως και 50%.
1: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
4: Η φωνή μας δυναμώνει.
5: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
4: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
6: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
0: Flash Κρήτης 95,8. Flash Κρήτης 95,8.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές

0: Φάρμας.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα. Φλας Κρήτης 95,8 πρωινό βήμα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Το τηλέφωνο μας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, είναι το 28 130 24 565.

Λοιπόν, πολλά τα θέματα και σήμερα και έχουμε και μία συνέντευξη, όπως σας είπαμε χθες, να ακούσετε τον κύριο Ντίλη. Ο Ρούμπιο λοιπόν στην Αθήνα, και αφού είναι ο Ρούμπιο στην Αθήνα, θα μπορούν να του δώσουν το χάρτη, εκείνο το χάρτη που εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, ένας χάρτης που παρουσιάζει την Δυτική Θράκη, ελληνικά νησιά και ολόκληρη την Κύπρο μέσα σε μία διευρυμένη τουρκική επικράτεια, και βέβαια προκαλεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί εμείς εδώ είμαστε, δεν δρονητευτοί μας, είμαστε στα ήρεμα νερά και πλέμε στα ήρεμα νερά, κολυμπάμε ρε παιδί μου, πλατσουρίζουν τα πόδια μας στα ήρεμα νερά, και έτσι η ανησυχία μπορεί να είναι εύλογη, αλλά δεν είναι και τόσο δα πρόβλημα, βρε παιδί μου. Είμαστε στα ήρεμα νερά, και να σας πούμε ότι εμείς τα καθορίζουμε τα ήρεμα νερά. Άμα δηλαδή τσατιστεί ο κύριος Μητσοτάκης, κάνει έτσι δυο τραντάγματα στο νερό μέσα και γίνονται άγρια τα νερά. Είναι κάτι το αδιαφυσβήτητο για τον κύριο Μητσοτάκη. Η δυνατότητα δηλαδή να μπορεί τα ήρεμα να τα κάνει άγρια νερά και να μπορεί τα άγρια να τα κάνει ήρεμα. Και εμείς ζούμε με διάρκεια τώρα στα ήρεμα νερά. Δεν μας απασχολεί τι λέει ο Ερντογάν. Και βρε αδερφέ, τώρα ο Ερντογάν είναι το πρόβλημα. Εδώ έχει το Ισλάμ κηρύξει πόλεμο στην Ευρώπη. Σε λίγο καιρό θα δείτε εδώ πέρα στην Κρήτη πράγματα που δεν τα φαντάζεστε. Και προσέξτε, όλοι αυτοί οι οποίοι θα επαναστατήσουν, και δεν είναι αυτά που σας λέω τώρα εγώ του μυαλού μου προϊόντα. Όχι. Κάποια στιγμή αυτοί που κουβαλούν εδώ το ίδιο το κράτος, ο ίδιος ο πλεύρης, θα ξεσηκωθούν. Διότι το Ισλάμ έχει υψώσει σημαία αντίστασης προς την Ευρώπη. Είναι γεγονός. Αύριο που θα δούμε στην Κρήτη πράγματα που δεν θα τα πιστεύουμε, μην προσπαθήσετε να ρίξετε ευθύνη εδώ και εκεί. Την ευθύνη την έχει ένας. Ένας. Και αυτός λέγεται πρωθυπουργός. Αμέσως μετά είναι ο υπουργός. Γιατί μη μου πείτε τώρα ότι δεν ξέρει ο πρωθυπουργός τι κάνει ο υπουργός, θα τραλαθούμε. Αύριο που θα δούμε αυτά που θα δούμε, και μη με λέτε ψεκασμένο κάποιοι, γιατί μαθεύονται αυτά, ότι αυτός είναι στον κόσμο του, αυτός είναι ψεκασμένος, αυτός βλέπει παντού φαντάσματα, βλέπει παντού εχθρούς, μην τα λέτε γιατί ακούγονται. Και το κακό είναι ότι ακούγονται και αυτοί που τα λένε. Ξέρω δηλαδή. Μην τα λέτε. Μην τα λέτε γιατί θα τα δείτε. Θα δείτε κάποιους οι οποίοι τους κουβαλάνε εδώ πέρα, υποτίθεται για ανθρωπιστικούς λόγους, για την πολυπολιτισμικότητα και την πολυπολιτισμική κληρονομιά που έχουμε σαν πατρίδα και Ελλάδα και Έλληνες. Αύριο θα τους δείτε και θα σηκώνουν τον μπαϊράκι που λένε οι Τούρκοι, και θα σου ποτάνε τη Μολότοφ στα πόδια και θα καίγεσαι σαν το κεράκι της λαμπρής. Μη μου πεις τότε ότι αδερφέ τι κάνουμε τώρα, γιατί θα σου απαντήσω τώρα κάθεσαι και καίγεσαι ζωντανός και όρθιος. Μη μου πεις τότε γιατί, γιατί θα σου πω τότε ότι τώρα τους ανέχεσαι. Αύριο, δηλαδή τότε, θα τους παραδεχτείς σαν δυνατότερους, θα τους καταδεχτείς σαν αφεντικά και θα υποτάς

Η κυρία Κουρουπάκη λέει το εξής: η Κομισιόν προειδοποιεί ξανά την Ελλάδα για τις καθυστερήσεις πληρωμών προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων, την ώρα που οι οφειλές ξεπερνούν το 1 δις ευρώ. Οι επιχειρήσεις περιμένουν χρήματα που είναι δικά τους. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει τις τηλεοπτικές παρουσίες των επιτυχιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ίσως στην επόμενη φωτογράφηση να χωρέσουν και μερικοί εξοφλισμένοι λογαριασμοί. Θα ήταν μια πρωτότυπη κυβερνητική επιτυχία. Μπράβο κυρία Κουρουπάκη, εύστοχη στο 100%. Η κυρία Κουρουπάκη είναι βουλευτής του Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών στην Νίκη.

Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο, πάλι από την Νίκη. Οι σημερινές, λέει, ανιστόρητες, πριν μία ημέρα ήταν αυτή η ανακοίνωση, οι σημερινές ανιστόρητες δηλώσεις της Ford the Lion ήταν μαχαιριά της εθνικής αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Το μαχαίρι είχε φροντίσει να το δώσει ο Αλέξης Τσίπρας με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φρόντισε να τροχήσει 7 χρόνια τώρα την εγκληματική αδράνειά της. Φρόντισε λοιπόν να το τροχήσει αυτό το μαχαίρι, να το ακονίσει κοινώς. Η Μακεδονία είναι μία ελληνική, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, και όποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν μακεδονική γλώσσα και συνείδηση, μόνο Έλληνες σκλαβωμένοι μπορεί να είναι. Μόλις ξεκουμπιστούν οι εθνικοί μειοδότες που μας κυβερνούν, θα την απελευθερώσουμε. Μιλάει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση. Καταρχήν είναι δήλωση του εκπροσώπου τύπου Νίκης του κυρίου Θανάσουλα, του Δήμου του Θανάσουλα, γνωστού δικηγόρου και εκπρόσωπου τύπου της Νίκης, και είναι μια δήλωση του ιδίου του κυρίου Θανάσουλα σχετικά με την κυρία Ford the Lion, η οποία ένιωσε και περήφανη για την μακεδονική γλώσσα. Μωρίτσα Περδόνα, ποια είναι η ελληνική γλώσσα, η μακεδονική γλώσσα, ποια είναι? Ποια είναι, πείτε μας ποια είναι. Από το χθες το σήμερα κάναμε μακεδονική γλώσσα. Αχ, Τσαπερδόνα, Τσαπερδόνα, καλά σε λέγει ο Τράγκας Τσαπερδόνα.

Προηγουμένως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μίλησα για πόλεμο του Ισλάμ. Πόλεμο του Ισλάμ εναντίον της Ευρώπης. Ο συνάδελφος Κώστας Ιλιγάρδος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει τη δημοσιογραφία πάρα αμέτρητα χρόνια, και μάλιστα όταν έκανα παλιά στο Κρέτα Channel εκπομπή, ήταν ο άνθρωπος που με είχε στηρίξει πάρα πολύ, και οφείλω να το πω, να το ομολογήσω και να τον ευχαριστήσω. Ο κύριος λοιπόν Σιλιγάρδος, ο Κώστας, ο οποίος κάνει και εκπομπή στο ραδιόφωνο Πολίτικα, εδώ στο Ηράκλειο νομίζω είναι η έδρα του, ναι, είναι εδώ στο Ηράκλειο, έγραψε ένα άρθρο στο Facebook, ανάρτησε στο Facebook ένα άρθρο πριν 2 ημέρες, και θα ήθελα να το διαβάσω. Υπογράφει ο κύριος Κώστας Σιλιγάρδος, δημοσιογράφος γνωστός, αγαπημένος σε πάρα πολύ κόσμο, και εμένα και δικός μου αγαπημένος, και ένας άνθρωπος που με έχει βοηθήσει στο παρελθόν στο Κρέτα Τσάν, επαναλαμβάνω. Λέει λοιπόν: «Γεια σας», μας χαιρετάει όλους και ξεκινάει να γράφει. «Παρότι στην Κρήτη η πρώτη είδηση είναι η κακοκαιρία, για την οποία ευχόμαστε όλοι να περάσει με τις λιγότερες δυνατές ζημίες και απώλειες, δεν μπορώ να κρύψω την ανησυχία μου και τον αποτροπιασμό μου για τα γεγονότα στην Γαλλία. Οι μετανάστες, ακόμα και παιδιά τρίτης γενιάς, αποδεικνύουν όλα όσα φωνάζω εδώ και 15 χρόνια. Ο πόλεμος Ισλάμ με την Ευρώπη έχει πλέον ξεκινήσει και επίσημα. Το αφήγημα της πολυπολιτισμικότητας έχει καταρρεύσει. Το παραμύθι του ότι η πλούσια Ευρώπη δεν είναι πλέον και δεν θα έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο κοντινό μέλλον, πρέπει να δώσει χείρα βοηθείας στους φτωχούς και καταφρονεμένους μουσουλμάνους, είναι ανυπόστατο. Ο ξεσηκωμός στη Γαλλία δεν είναι απλά σκηνές από ταινία, προσεχώς. Είναι τα γεγονότα των λαθασμένων πολιτικών επιλογών, για τις οποίες κάποτε όλοι όσοι φωνάζαμε, η απάντηση ήταν από τους διαχρονικά αποτυχημένους αριστερούς: «Είσαι φασίστας». Για να τελειώνουμε, η Ελλάδα είναι στο παρά ένα. Μόνο στην Κρήτη έχει μπουκάρει διψήφιος αριθμός χιλιάδων λάθρομεταναστών τους τελευταίους 9 μήνες, και οι ροές συνεχίζονται καθημερινά. Η απόβαση αυτήν ναρκοθετεί το μέλλον του έθνους μας και της πατρίδας μας. Ο κόσμος όλο και περισσότερο καταλαβαίνει ότι εδώ δεν μιλάμε για μια οικονομική προβληματική κατάσταση ή ένα πρόβλημα που μπορεί να λύσεις εύκολα. Μιλάμε για ένα πόλεμο που ο νικητής θα επιβιώσει εις βάρος του ηττημένου. Και επειδή μιλάμε για το Ισλάμ, η οποία ήττα θα είναι επώδυνη, ταπεινωτική και καταστροφική, είστε έτοιμοι να προσκυνήσετε τον προφήτη, να δείτε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να τους επιβάλλεται η σαρία και η μπούρκα, να κοιμάται δίπλα σας? Αν ναι, τότε σας ζητώ συγγνώμη που σας χαλάω το παραμύθι της ανθρωπιάς, της πολυπολιτισμικότητας και της ανεκτικότητας. Προσωπικά δεν θα πάρω και θα προσπαθήσω να μείνω και μακριά από όλο αυτό που ούτε μου αρέσει ούτε μου ταιριάζει. Εσείς επιλέξτε πού και πώς θα ζήσετε, αλλά πριν κάνετε μία βόλτα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης που έχει αρχίσει η άλωση, να ενημερωθείτε καλύτερα για μία θρησκεία που είναι τρόπος ζωής και δεν αφομοιώνεται, αλλά επιβάλλεται ποικιλότροπα. Διαφωνεί κανείς? Εγώ πάντως δεν διαφωνώ, εγώ υπογράφω και είμαι περήφανος που στο διάβα της ζωής μου
Είχα μια γνωριμία, η οποία γνωριμία ακούει στο όνομα Κώστας Σιλιγάρδος.

Και αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από το άρθρο που έγραψε στο Facebook, στο προφίλ του κύριος Κώστας Σιλιγάρδος, δημοσιογράφος γνωστός, αγαπημένος κτλ, πάμε τώρα στην εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη ενός χάρτη που παρουσίασαν κάποιοι εκεί με σκοπό. Παρουσιάζει αυτός ο χάρτης τη Δυτική Θράκη, ελληνικά νησιά και ολόκληρη την Κύπρο μέσα σε μια διευρυμένη τουρκική επικράτεια και προκαλεί εύλογη ανησυχία, όχι όμως για τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει βάλει μπροστά τα ήρεμα νερά και θα τα βγάλει από την πρίζα όταν εκείνος νομίζει. Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία και κάθε ένας ο οποίος ακονίζει τα δόντια του για οτιδήποτε ελληνικό θα τον κρατάει σε καταστολή. Δεν πρόκειται για ένα απλό γεωγραφικό χάρτη, αλλά μια πολιτική και ιστορική αναπαράσταση που συνδέεται με το λεγόμενο εθνικό όρκο του 1920. Το ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο όμως της υπόθεσης είναι ότι ο χάρτης εμφανίζεται σε δημόσιο χώρο και όχι σε μουσείο ή σε μια αμιγώς ιστορική έκθεση. Στην απεικόνιση περιλαμβάνονται ελληνικά εδάφη, μεταξύ άλλων Δυτική Θράκη, νησιά των 12 νήσων, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος. Ολόκληρη η Κύπρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος χάρτης αποτελεί επίσημο νομικό σύνορο, βεβαίως, αλλά τα σημερινά σύνορα καθορίζονται από διεθνείς συνθήκες. Όμως η δημόσια προβολή τέτοιων συμβολισμών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αδιάφορα, ιδιαίτερα όταν αφορά εδάφη κυρίαρχων γειτονικών κρατών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος ενέκρινε την εγκατάσταση και ποιος ακριβώς είπε ότι πρέπει να περάσουμε το μήνυμα. Και ποιο μήνυμα? Τι θέλει να περάσει το μήνυμα αυτό? Ποιο είναι το μήνυμα? Τι θέλει να περάσει? Προς τα πού να το περάσει? Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνές συνθήκες. Κατά την άποψή μου όμως, και εδώ θα υπογράψω αυτό που θα σας πω, τέτοιες εικόνες απαιτούν ψυχραιμία αλλά απολύτως καθαρή διπλωματική αντιμετώπιση και όχι είμαστε περί των ήρεμων νερών. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Γιατί δεν το κάνετε θέμα και αυτό? Και αν το κάνετε, τι θα απαντήσει? Όλα στο φως όμως. Όλα στο φως, να ξέρει και ο Έλληνας τι συμβαίνει. Αυτές δηλαδή οι κουβέντες πίσω από κλειστές πόρτες δημιουργούν περαιτέρω ανασφάλεια στον ελληνικό λαό. Δημιουργούν μία, όχι απλά ανασφάλεια, αλλά μία αβεβαιότητα παύλα ανασφάλεια. Διότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτήν τη στιγμή είμαστε σε τεντωμένο σκηνή. Εν ώψη των εκλογών μπορεί πολλά να υποθούν που άλλα εννοούν. Και το ξέρουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει όταν λίγους μήνες πριν δηλώνονται πράγματα επικίνδυνα ακραία και λίγους μήνες μετά έρχονται οι εκλογές, που για χάρη των εκλογών μπορεί να παιχτούν πολλά, μπορεί να υποθούν άλλα τόσα, να εννοούν τα μισά ή να τα εννοούν και όλα από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, διότι από τη μια ο Έλληνας λέει έλα μωρέ, εκλογές είναι, όλα θα υποθούν, όλα θα γίνουν, αλλά τίποτα δεν θα γίνει επί της ουσίας, και από την άλλη λέμε και αν, δεδομένου ότι ξέρουμε τον Τούρκο ποιος είναι, δεδομένου ότι ξέρουμε ποια είναι η αξιοπρέπειά του, δεδομένου ότι ξέρουμε με ποιο τρόπο κινείται, πάντα δεν συμφωνεί, πάντα διεκδικεί και πάντα φωνάζει, αλλά φωνάζει όταν είναι σίγουρος για κάτι. Όταν δεν είναι σίγουρος για κάτι, ο Τούρκος, δηλαδή ότι θα μπορεί να εισβάλλει, ότι θα εισβάλλει, ότι θα δημιουργήσει ίντρικα, ότι θα δημιουργήσει μια αναμπομπούλα, ότι θα ανακατέψει την Τράπουλα. Όλα αυτά είναι στο χέρι του να τα κάνει, διότι είναι η ειδικότητά του, του Τούρκου. Εμείς πώς θα ματούμε λοιπόν αυτή τη λυσαλέα επιλογή να διεκδικήσει με κάθε τρόπο? Πώς τη σταματούμε αυτή?
Όχι ο Ρούμπιο θα έρθει, όχι ο Τραμπ θα έρθει, όχι η Κίμπερλιν αν δεν μου κάνεις σε αλλάζω. Τα ακούσαμε όλα. Και πρόσφατα μίλησα με έναν φίλο από Αμερική που όταν το ρώτησα, αδερφέ, μήπως τα έχει κάνει λίγο θάλασσα εκεί. Μου λέει λίγο θάλασσα, λίγο θάλασσα, χειρότερα και από τον Biden. Χειρότερα και από τον Biden. Και ξέρετε τι ψήφισε αυτός ο άνθρωπος που μου το είπε? Τραμπ ψήφισε. Χειρότερα από τον Biden. Μας έχει απογοητεύσει όλους. Τελικά είδατε ότι και ο έμπορας, ο καλός ο έμπορας που λένε, μα είναι έμπορας, μα έπεσε τρεις φορές και σηκώθηκε τέσσερις. Και αυτός ο άνθρωπος κάνει τελικά και οι εμπόροι δεν είναι και τόσο καλοί. Άλλο πράγμα είναι να διαχειρίζεσαι τα λεφτά σου και άλλο πράγμα τις ζωές εκατομμύρια ανθρώπων. Άλλο πράγμα. Γι' αυτό και η ζωή ούτε κοστολογείται ούτε αγοράζεται. Δεν είναι προϊόν.

Αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι, τις επόμενες ημέρες, το συντομότερο δυνατό, θα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή ένα άνθρωπο, ο οποίος είναι στην περιφέρεια. Ακούστε τι θα σας πω. Είναι στην περιφέρεια, λοιπόν. Θα μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τα κτίρια, με τις δομές, με το τι ακριβώς και πώς ακριβώς η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στο Δήμο. Ο Δήμος αποδέχεται γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Η περιφέρεια δεν ομιλεί, διότι και στην περιφέρεια κάτι δεν γίνεται καλά. Θα δούμε λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει. Και θα υποθούν, πιστέψτε με, συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένους στόχους αυτοί οι άνθρωποι να έχουν. Είδατε ότι κόμπιασα και δεν το είπα ακριβώς όπως ήθελα να το πω, διότι δεν θέλω πριν γίνει η εκπομπή να πω τίποτα. Αυτό που σας είπα νομίζω είναι αρκετό. Σύντομα θα ακούσετε μία εκπομπή από τον Flash 95,8 και την εκπομπή Πρωινό Βήμα. Θα δώσουμε βήμα λοιπόν σε έναν άνθρωπο που θα μας πει τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτός θα τα πει, όχι εγώ. Εκείνος ξέρει, όχι εγώ. Πάντως να είστε έτοιμοι. Και εσείς, οι ακροατές, να ακούσετε αλήθειες, αλλά και η περιφέρεια και ο Δήμος και κάποιοι εμπλεκόμενοι να είναι έτοιμοι.

0: Είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.

Είμαστε τώρα στο YouTube. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα, Flash 95,8. Λοιπόν, τώρα και μισή ώρα εμείς είμαστε στον αέρα βέβαια. Απλά στο YouTube δεν είχαμε συνδεθεί. Άρα και γιατί? Ίσως το ξεχάσαμε, ίσως, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εκπέμπουμε λοιπόν από τους 95,8 Flash Κρήτης, Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης ο Νίκος. Μια εκπομπή που αρχίζει να κάνει αίσθηση και είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω. Ήδη σχολιάζεται και ήδη λέγονται διάφορα πράγματα. Πάντως η προειδοποίηση του κυρίου Καλοκαιρινού, δημάρχου του Ηρακλείου, μετά την επόμενη καταστροφή, λέει, δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Η αλήθεια είναι, κύριε Καλοκαιρινέ, ότι και εσείς τόσο όσο και όλος ο κόσμος στο Ηράκλειο ξέρει για τις, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί στον, στο ποτάμι, το οποίο περνάει 7 μέτρα δίπλα από την υποτιθέμενη δομή που θα γίνει. Και λέω υποτιθέμενη γιατί δεν, η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Επομένως, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά να ξέρετε όμως, και θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, ότι σε μία, δύο, ίσως και τρεις ημέρες θα έχουμε ένα καλεσμένο εδώ. Ένα καλεσμένο από την περιφέρεια. Ένα καλεσμένο που θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Ένα καλεσμένο ο οποίος θα πει ακριβώς τι συμβαίνει. Και τότε να δω ποιος θα κρυφτεί και πού θα κρυφτεί. Ποιος είναι κουμπάρος με ποιον.

κάλυψε. Ποιος με τα λεφτά που θα πάρουν σαν ενίκιο θα ξεπληρώσουν χρέη για να σώσουν τα σπίτια τους κάποιοι. Ποιοι είναι κουμπάροι, με ποιους. Τι ακριβώς συμβαίνει με την περιφέρεια, τι ακριβώς συμβαίνει με το Δήμο, πόσο φταίει ο Δήμος, πόσο η περιφέρεια και πόσο το κράτος. Ποιοι έβαλαν το χεράκι τους, αλλά επώνυμα θα το πουν. Αυτός που θα έρθει να τα πει, θα τα πει επώνυμα. Λέγομαι τάδε, είμαι αυτός και καταγγέλω αυτό. Να δω λοιπόν τότε ποιος θα μιλήσει και τι θα πει. Να δω λοιπόν τότε που θα είναι επώνυμη η καταγγελία, ποιος και τι θα πει. Και για να είμαι κι εγώ τώρα, να δέσω το ένα θέμα με το άλλο, μιας και στο... Μιας και στο YouTube δεν το ακούσατε, θα το ακούσατε τώρα. Υπάρχει λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένας δημοσιογράφος εδώ στην Κρήτη που είναι στο politica.gr, αν δεν κάνω λάθος. Έγραψε ένα άρθρο στο Facebook. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και από τους λίγους φίλους μου στο Κρέτα Channel όταν έκανα εκπομπή πριν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ένας άνθρωπος που με στήριξε, ένας άνθρωπος που με βοήθησε και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα το Σιλιγάρδο. Γράφει λοιπόν και ακούστε τι γράφει. Παρότι στην Κρήτη η πρώτη είδηση είναι η κακοκαιρία, για την οποία ευχόμαστε όλοι να περάσει με τις λιγότερες δυνατές ζημιές και απώλειες, δεν μπορώ να κρύψω την ανησυχία μου και τον αποτροπιασμό μου για τα γεγονότα στη Γαλλία. Αυτό το έγραψε πριν 3 ημέρες. Οι μετανάστες, ακόμα και παιδιά τρίτης γενιάς, αποδεικνύουν όλα όσα φωνάζω εδώ και 15 χρόνια. Ο πόλεμος Ισλάμ με την Ευρώπη έχει πλέον ξεκινήσει και επίσημα. Το αφήγημα της πολυπολιτισμικότητας έχει καταρρεύσει. Το παραμύθι του ότι πλούσια Ευρώπη, το παραμύθι του ότι η πλούσια Ευρώπη δεν είναι πλέον και δεν θα έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο κοντινό μέλλον, πρέπει να δώσει χείρα βοηθείας στους φτωχούς και καταφρονεμένους μουσουλμάνους, είναι ανυπόστατο. Ο ξεσηκωμός στη Γαλλία δεν είναι απλά σκηνές από ταινία προσεχώς. Είναι τα γεγονότα των λανθασμένων πολιτικών επιλογών για τις οποίες κάποτε όλοι όσοι φωνάζαμε η απάντηση ήταν από τους διαχρονικά αποτυχημένους αριστερούς: είστε φασίστες. Αυτό φώναζαν πάντα. Για να τελειώνουμε λοιπόν, η Ελλάδα είναι στο παραένα. Μόνο στην Κρήτη έχει μπουκάρει διψήφιος αριθμός χιλιάδων λαθρομεταναστών τους τελευταίους 9 μήνες και οι ροές συνεχίζονται καθημερινά. Η απόβαση αυτή ναρκοθετεί το μέλλον του έθνους μας και της πατρίδα μας. Ο κόσμος όλο και περισσότερο καταλαβαίνει ότι εδώ δεν μιλάμε για οικονομική προβληματική κατάσταση ή ένα πρόβλημα που μπορεί να λύσει εύκολα. Να λύσεις εύκολα. Μιλάμε για ένα πόλεμο όπου ο νικητής θα επιβιώσει εις βάρος του ιτημένου. Και επειδή μιλάμε για το Ισλάμ, η όποια ήττα θα είναι επώδυνη, ταπεινωτική και καταστροφική. Είστε έτοιμοι να προσκυνήσετε τον προφήτη? Να δείτε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να τους επιβάλλετε η σαρία και η μπούρκα? Να κοιμάτε δίπλα σας? Αν ναι, τότε σας ζητάω συγγνώμη που σας χαλάω το παραμύθι της ανθρωπιάς, της πολυπολιτισμικότητας και της ανεκτικότητας.
Προσωπικά δεν θα πάρω και δεν θα προσπαθήσω να μείνω και θα προσπαθήσω. Προσωπικά, συγγνώμη, επαναλαμβάνω τη φράση, προσωπικά δεν θα πάρω. Και θα προσπαθήσω να μείνω και μακριά από όλο αυτό που ούτε μου αρέσει ούτε μου ταιριάζει. Εσείς επιλέξτε πού και πώς θα ζήσετε. Αλλά πριν κάνετε μία βόλτα σε κάποιες χώρες, μάλλον πριν κάντε βόλτα σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη που έχει αρχίσει η άλωση, και ενημερωθείτε καλύτερα για μία θρησκεία που είναι τρόπος ζωής και δεν αφομοιώνεται αλλά επιβάλλεται ποικιλότροπα. Αυτό ήταν το άθρο του κυρίου Σιλιγκάρδου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος γνωστός, αγαπημένος και για μένα σεβαστός άνθρωπος, οικογενειάρχης, πατέρας, σύζυγος. Κώστα Σιλιγκάρδο, σε ευχαριστούμε για το άρθρο αυτό. Μηνύματα μόνο θετικά μπορείς να περάσεις για έναν άνθρωπο που αγαπάει τη χώρα του, τα παιδιά του, τον τόπο του, την πίστη του, τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Δήμαρχος Ηρακλείου προειδοποιεί ότι η Γιόφυρος, Ξηροπόταμος δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Τα αναγκαία έργα προστασίας. Η προειδοποίηση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς γίνεται λόγος ακόμα για τον κίνδυνο μεγάλης καταστροφής και απώλειας ανθρώπινων ζώων στις δυτικές συνοικίες. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν είναι ότι γνωρίζουμε τον κίνδυνο, αλλά ότι οι διαδικασίες και οι αρμοδιότητες καθυστερούν τα έργα. Μα κύριε Καλοκαιρινέ, για να πούμε τώρα κάποια πράγματα, έτσι να καταλάβουμε κι εμείς τι συμβαίνει. Λέτε ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε το άλλο. Εκεί που θέλετε να κάνετε τη δομή, επαναλαμβάνω, στο κτίριο του κυρίου Σκουλούδη, έχετε δει ότι έχει γίνει μία γέφυρα, η οποία γέφυρα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτιρίου του Σκουλούδη? Δηλαδή είχε φτιάξει ο άνθρωπος μία γέφυρα από το ένα κτίριο να περνάει στο άλλο, που είναι λίγο πιο πάνω στους πρόποδες του μικρού βουνού που υπάρχει εκεί. Είχε κάνει μία γέφυρα να περνούν τα φορτηγά. Αυτή η γέφυρα, κύριε Καλοκαιρινέ, όταν θα υπάρξει πλημμύρα, ενδεχόμενη πλημμύρα που έχουν υπάρξει πολλές, 3, 4 και 5 από το 1960 μέχρι και σήμερα. Πλημμύρες, μιλάμε για πλημμύρες. Εχθές είχαμε έναν ακροατή που μας είπε ότι όταν έζησε τρεις πλημμύρες, η μία από τις τρεις φαινόταν, λέει, ότι ήταν θάλασσα το λιμάνι της Ούδας. Αυτό του θύμιζε, λέει, το λιμάνι της Ούδας. Λοιπόν, και σας λέω το εξής. Εσείς που μιλάτε και λέτε ότι πρέπει να προλάβουμε την ενδεχόμενη την όποια κακοκαιρία, μετά δεν θα λέμε ότι δεν ξέραμε και τα λοιπά. Ναι, ξέρετε ότι έχει στενέψει το ποτάμι, διότι έριξε μπετό ο κύριος Σκουλούδης για να προστατεύσει το κτίριό του. Ξέρετε επίσης ότι έχει γίνει μια γέφυρα για να περνούν τα φορτηγά από το ένα κτίριο στο άλλο, δηλαδή μια βαρέως τύπου γέφυρα για να περνούν φορτηγά, λέμε, και στην πρώτη πλημμύρα όλα τα καλάμια και όλα τα φερτά υλικά θα στιβαχτούν εκεί στη γέφυρα και θα γίνει άλλη μια πλημμύρα πριν την ώρα της? Τα ξέρετε αυτά? Τι μου λέτε τώρα ότι πρέπει να δούμε και να δούμε? Να το καθαρίσετε για να κάνετε τη δομή? Ποτάμι είναι εκεί, ποτάμι, ό,τι και κάνετε είναι ποτάμι, ποτάμι, τρέχει νερό, ποτάμι. Το ποτάμι είναι 7 μέτρα από την υποτιθέμενη δομή που θέλετε να κάνετε. 7 μέτρα. 7 μέτρα. Με το πόδι είναι 7 ασκελιές ενός μέτρου. Δηλαδή 7 μεγάλα βήματα είσαι στο ποτάμι. Από τη δομή μέχρι το ποτάμι. 7 βήματα είσαι. Τι λέτε να κάνετε? Αλήθεια τώρα.

Και τώρα θα πάμε στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε, φίλες και φίλοι, προλάβατε να μπείτε σήμερα στην Prime News για να δείτε τη γελιογραφία της Prime News? Γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια. 52 χρόνια. Είδατε την, την γελιογραφία της Prime News? Αν θέλετε να μπω εγώ να σας τη διαβάσω τι λέει. Είναι λοιπόν δύο κακομύριδες Έλληνες. Και λέω κακομύριδες γιατί ο ένας κρατάει τα μαγουλά του στην γελιογραφία, κρατάει τη μαγούλα του και ακούει τον άλλο, ο οποίος είναι και αυτός καταφρονεμένος. Λέει λοιπόν 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, αλλά διώξαμε τον βασιλιά. Δεν θέλουμε τα ίδια και τα ίδια, μας αρέσει η αλλαγή. Και απαντάει ο άλλος που κρατά τα μάγουλα. Γι' αυτό έχουμε 52 χρόνια τα ίδια και τα ίδια.

Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για τους υπουργούς που απουσίαζαν από την εκδήλωση των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, το μήνυμα ήταν σαφές. Ακόμα λέει και όταν υπάρχουν υπουργικές υποχρεώσεις, η παρουσία σε μια κομματική εκδήλωση θεωρείται από τον ίδιο ζήτημα ενότητας. Από τον ίδιο. Και ποιος είσαι εσύ, αφέντη μου, πασά μου? Είμαι ο αυριανός πρωθυπουργός σας, θα απαντούσε αυτός. Επειδή ξέρει τι κάνει. Τον άνθρωπο το ξέρω. Τον άνθρωπο τον έχω δει πολλές φορές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Τελικά και στα γκομενικά του εκεί με την τη γυμνάστρια που του έβαζε κάτι βεντούζες και έκανε σώμα δυνατό, και στις και, στην, και στα νεύρα του πάνω, σε διάφορες έτσι, σε διάφορα εγγένεια όταν εκνευρίζεται. Τον έχουμε δει σε όλες τις εκφάσεις και τις πλευρές της ζωής του. Ξέρουμε λοιπόν ποιος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλίμονο και δεν ξέραμε, αλίμονο. Παρ' όλα αυτά παίρνει ένα μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων. Ξέρει αυτός τι κάνει και πώς το κάνει. Κάτι μοσχάρια άλλα δεν ξέρουν και θα την πατήσουν ξανά μανά. Εν πάση περιπτώσει, λέει λοιπόν ότι το μήνυμα είναι σαφές, ακόμα λέει και όταν υπάρχουν υπουργικές υποχρεώσεις. Λέει, η παρουσία σε μια κομματική εκδήλωση θεωρείται από τον ίδιο ζήτημα ενότητας. Επομένως δεν το διαπραγματεύεται. Σας λέει κύριε ότι όταν θα έρθει στην κυβέρνηση ο Άδωνης σαν πρόεδρος και πρωθυπουργός, θα σας κόψει τα ποδαράκια όλων εσάς που το παίζετε τρελίτσα. Γι' αυτό και θα φύγουν πάρα πολλοί από την Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που ο Άδωνης αναλάβει. Λέμε τώρα, μια εκδοχή γίνεται. Μπορεί να μην αναλάβει ποτέ. Σε περίπτωση. Μάλιστα τόνισε ότι και ο ίδιος είχε υποχρεώσεις στην Κάρπαθο, λέει. Αλλά επέστρεψε στην Αθήνα για την γιορτή. Για τη μεγάλη γιορτή. Αυτήν τη γιορτή που πέρασε 40 κύματα μέχρι να γίνει αντιπρόεδρος. Πόσες φορές δεν έγλυψε, μα γλύψιμο τώρα, πινελωτό γλύψιμο, σαν το πινέλο, πινελωτό γλύψιμο, δεν έγλυψε τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόεδρε, πρόεδρε, για σένα μιλάω. Ε, πρόεδρε. Εντάξει, πόσες φορές δεν έγλυψε τον Κώστα Καραμαλή. Πόσες φορές δεν έγλυψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πόσες φορές δεν έγλυψε σαν το σαλιγκάρι όλους που τώρα κάποιους τους βρίζει κιόλας, όπως το Σαμαρά. Πρόεδρε, για σένα μιλάω, πρόεδρε. Τα θυμάστε? Πρόεδρε, για σένα λέω, πρόεδρε. Λες και ο πρόεδρος είναι κουφός να δει ότι υπάρχει ένας καραγκιόζης από κάτω. Σε είδε, μη φωνάζεις. Και σε είδε και σε είδαμε. Και σε συχαίνεται ο κόσμος από όλες αυτές τις παπάντζες και τους θεατρινισμούς. Και μάλιστα κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβεις και τις ευθύνες σου και εσύ ο ίδιος και να πεις είμαι ένας καραγκιουζάκος. Τόσο απλά. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι

πολιτικό ενδιαφέρον είναι ότι όταν ένας υπουργός δημοσιοποιεί τέτοια αιχμή, δεν μιλά πλέον απλώς για μία απουσία. Μία απουσία η οποία μπορεί έτσι ή αλλιώς να προκύψει, βρε αδερφέ, για κάποιους λόγους σε κάποιους ανθρώπους. Στέλνει μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης. Ο πρόεδρος, για σένα λέω, πρόεδρε, για σένα λέω. Στέλνει λοιπόν το μήνυμά του και λέει ότι κάτι δεν πάει καλά στην Νέα Δημοκρατία και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Στέλνει μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης ότι η συσπήρωση εν όψη του 2027 δεν θεωρείται τελικά αυτονόητη από κάποιους. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει ως στόχο την εκλογική αναμέτρηση του 27. Από την άλλη πλευρά, η απουσία από μια κομματική εκδήλωση δεν αποδεικνύει από μόνη της εσωτερική ρήξη. Καθώς οι υπουργοί επικαλούνται υπηρεσιακές υποχρεώσεις. Και έτσι δεν μπορείς να τους πεις, ρε φίλε, γιατί. Γιατί πρέπει να είμαι στο Υπουργείο μου. Γιατί πρέπει να είμαι για μια συνάντηση, σε μια συνάντηση σοβαρή, η οποία δεν μπορεί να περιμένει κτλ. Από την άλλη, δημόσια παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, πρόεδρε, για σένα λέω, πρόεδρε, ναι, δείχνει ότι το θέμα της κομματικής παρουσίας και της ενότητας αποκτά μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα κατά την εκτίμηση που προκύπτει από τα γεγονότα. Και το πραγματικό μήνυμα δεν βρίσκεται στη γιορτή, αλλά στην ανάγκη να εμφανιστεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παράταξη ενωμένη μπροστά στην επόμενη εκλογική μάχη. Γιατί, φίλες και φίλοι, όταν αρχίζουν δημόσια τα καρφιά μεταξύ υπουργών, η συζήτηση μεταφέρεται αναπόφευκτα από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πολιτική στην εσωτερική συνοχή της παράταξης τελικά. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης βάζει πάλι τα μπλαφόν τα γνωστά και τους στόχους τους μεγάλους. Ποιος να του πει όμως και αυτινού ότι τον στόχο τελικά τον βάζει το πόσο σ' αγαπάει ο κόσμος και το πόσο ο κόσμος ο ίδιος μπορεί να ανεχτεί ξανά μανά μια νέα κοροϊδία.

Και μιας φίλες και φίλοι και μιλάμε για το κυβερνητικό αφήγημα, τους στόχους και τα λοιπά, το 27 μπήκε ήδη στο κυβερνητικό ημερολόγιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πλέον ανοιχτά το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την νέα εκλογική νίκη του 27. Το τι λέει δηλαδή ο κύριος Άδωνης περί διάσπασης, περί να, να αρχίσουν οι υπουργοί να φαίνονται και να είναι παρόν για να φαίνεται μια κυβέρνηση η οποία είναι δεμένη και που δεν έχει διαρροές και που δεν έχει διασπάσεις και τα λοιπά. Αυτά τα ακούει ο κύριος Μητσοτάκης Βέρεσε, σου λέει άσε τώρα τι λες εσύ, εμείς θα πούμε αυτό που πρέπει να πούμε και αυτό που πρέπει να περάσουμε και από εκεί και πέρα αν δεν το καταλάβουν κάποιοι θα τους δώσουμε εμείς να το καταλάβουν με το έτσι θέλουμε εμείς. Το τι λες εσύ για να δείχνεις ότι είσαι το κάτι, το μεγάλο, το έτσι, το αλλιώς, άστα τώρα, αυτά δεν είναι η ώρα, σαν να λέει στον Άδωνη. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο μήνυμα, που το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι και το 27 η νίκη είναι δικιά μας. Η αναφορά του θα το ξανακάνουμε το 27. Δείχνει ότι η κυβέρνηση περνάει σταδιακά από την διακυβέρνηση στην προετοιμασία της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Παράλληλα ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι η δεύτερη κυβερνητική θητεία του δημιουργεί μεγαλύτερη φθορά και ζητάει από τα στελέχη να αναγνωρίσουν λάθη και αδυναμίες. Να μην βγάλουν δηλαδή τα άπλυτα στα φόρα. Όχι, να τα καλύψουν και να τα διορθώσουν. Σε αντιθέσει του κυρίου Άδωνη που θέλει να μου το παίξει μεγάλο και τώρα πρόεδρε για σένα μιλάω, για σένα μιλάω πρόεδρε. Μα είσαι πραγματικά κύριε Άδωνη. Πώς γίνεται να σας λέω κύριε Άδωνη και την ίδια στιγμή εκείνη να σας κοροϊδεύω, δεν ξέρω. Και εγώ απορώ με μένα. Και εγώ απορώ με μένα. Αν αφήσω όμως τον εαυτό μου να μιλήσει για σας, δεν θα είναι αυτά που θα ακουστούν τόσο καλά. Πιστέψτε με. Επομένως, το πιο επώδυνο για μένα ίσως είναι το πιο καλό για την δημόσια εικόνα μου.

Γιατί αλλιώς θα χαλάσω την δημόσια εικόνα μου και δεν το θέλω. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η δεύτερη κυβερνητική θητεία δημιουργεί φθορές. Αναγνώρισε ότι πρέπει οι υπουργοί να καλύψουν οτιδήποτε έχει μείνει ακάλυπτο. Να το διορθώσουν, να έχουν μια καλύτερη εικόνα και να μην κάνουν λάθη. Το κυβερνητικό αφήγημα στηρίζεται στην ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας και στην δημοσιονομική σταθερότητα, με την ανεργία να παρουσιάζεται στο 7,4%, και είναι ένας μύθος, πιστέψτε με αυτό, είναι ένας μύθος, κύριοι της κυβέρνησης, 7,4% στα χαρτιά. Στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, ξεπερνάμε κατά πολύ το 9 με 10%. Το ξεπερνάμε, πιστέψτε με. Και μπορώ να το αποδείξω αυτό ανά πάσα ώρα και στιγμή με στοιχεία της Ελστάτ και τα λοιπά, και με μία μικρή συνέντευξη βγαίνοντας έξω στο δρόμο με ένα απλό κασετοφωνάκι, που να μην σβήνουμε όλα, ή με το YouTube θα πάμε, που δεν θέλει ούτε μοντάζ, κατευθείαν ό,τι μας πει ο ένας και ο άλλος, να δούμε και να μας πούνε πόσοι δουλεύουν και τι παίρνουν. Και αν σας πούνε κάποιος ότι παίρνει, αν μάλλον στα 10 άτομα που ρωτήσω σας πούνε, έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μειώνεται αυτή τη στιγμή, δημοσιονομική σταθερότητα, καμία σταθερότητα δεν υπάρχει, ανεργία που παρουσιάζεται στο 7,4%, εγώ σας λέω ότι είναι 9 με 10%, όμως το κρίσιμο ζήτημα είναι αυτοί οι οικονομικοί δείκτες μεταφράζονται σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η κυβέρνηση επιλέγει επίσης να μην ανοίξει υπερβολικά το δημόσιο ταμείο, προβάλλοντας την ανάγκη για οικονομικές εφεδρείες απέναντι σε νέες κρίσεις. Έτσι, η μάχη του 2027 φαίνεται να χτίζεται πάνω σε ένα δίλημα που θέτει η ίδια η κυβέρνηση συνέχεια στην σημερινή πολιτική αλλαγή πορείας.

και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια οικονομική κρίση που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Αφού λοιπόν δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και είναι σε όλα τα άλλα κράτη και στην Ελλάδα, να παραδοθούμε στη μοίρα μας και να κάνουμε ένα πόλεμο λοιπόν, να κάνουμε να πατήσουμε ένα reset και όλα από την αρχή. Αυτό θέλουμε? Άμα θέλουμε αυτό μπορούμε να το έχουμε. Υπάρχει λύση όμως, να ξέρετε. Υπάρχει λύση, και υπάρχει λύση, ίσως η μοναδική χώρα που έχει τη λύση είναι η χώρα η δικιά μας. Γιατί? Να σας πω γιατί. Διότι έχει ένα πλούτο απέραντο. Απέραντο πλούτο. Που είναι ο ήλιος, που είναι η γη. Έχει άλλο ένα απέραντο πλούτο, που είναι η θάλασσα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τουρισμός, χρήμα και τα λοιπά. Έχει άλλο ένα θησαυρό, απέραντο, πάλι στη θάλασσα, εξορίξεις. Έχουμε τόσους θησαυρούς και έχουμε καταφέρει όλες οι κυβερνήσεις, και ο λιγνίτης θησαυρός είναι, να ξέρετε, για την ενέργεια. Βιαστήκαμε να την ατινάξουμε. Δηλαδή μιλάμε για προδοτική κυβέρνηση. Δεν θα έπρεπε, όχι πάλι ψήφο, δεν θα έπρεπε να τη δοθεί από τον Άριο Πάγο ξανά μανά δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Και όχι μόνο να μην κατέβει στις εκλογές, δεν θα έπρεπε να δοθεί δικαίωμα σε όσους εμπλέκονται στη Νέα Δημοκρατία, είτε σαν υποψήφοι, είτε σαν πολιτευτές, είτε σαν βουλευτές, να μην έχουν το δικαίωμα να ξαναπολιτευτούν με άλλο κόμμα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Δεν το διαπραγματεύομαι. Τελεία και παύλα. Λύση λοιπόν υπάρχει. Να κοιτάξουμε την πατρίδα μας. Να κοιτάξουμε τα αγαθά. Να βρεθούν 10-15 ανθρώποι και να πούνε εδώ είμαστε. Έχουμε χρήμα. Διαθέτουμε, ούτως ή άλλως το κέρδος θα είναι. Γιατί θα είναι στο κέρδος? Διότι αύριο αυτά που δώσανε θα τα πάρουν εις διπλούμ και θρυπλούμ. Διότι θα ζουν σε μια χώρα η οποία θα είναι χώρα παράδειγμα προς μίμηση. Να βάλουν μπροστά τον πρωτογενή τομέα. Θα πούμε και για κάτι που παρατήρησα προχθές και μου το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος που κατασκεύασε τη σελίδα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, παιδιά, αλλά θα τα δούμε ένα-ένα. Θα σας πω για ποιο πράγμα μιλάω μετά. Πρωτογενής τομέας, να κοιτάξουμε την αγροτιά, να τρώμε με υγεία, να μας δημιουργεί υγεία το προϊόν που τρώμε, να ακουμπήσουμε τη λογική «είσαι ό,τι τρως». Ένας ήταν ο πρώτος γιατρός και αυτός το είπε. Ο Ιπποκράτης λοιπόν, «είσαι ό,τι τρως, είσαι ό,τι τρως». Εμείς τρώμε πλαστικά και βρωμιές. Πλαστικά και βρωμιές καταλήξαμε και εμείς στα σώματά μας. Να κοιτάξουμε ζώα, κτηνοτροφία. Τώρα κοιτάμε ζώα, αλλά κοιτάμε άλλα ζώα. Δίποδα και στη Βουλή μέσα. Όχι όλοι, το 30% πες ότι διαφέρει. Οι υπόλοιποι είναι ζώα, ζώα όμως. Ζώα. Κυριολεκτικά ζώα. Με γραβάτα ζώα. Με πουκάμισα άσπρα ζώα. Ζώα όμως. Ζώα. Λοιπόν, να κοιτάξουμε και αυτά. Να κοιτάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Να κοιτάξουμε τον τουρισμό μας. Να κοιτάξουμε τον ήλιο μας. Να κοιτάξουμε τη γη μας. Να κοιτάξουμε τα πάντα. Όταν η Ελλάδα τα κοιτάξει αυτά, δεν θα έχει πρόβλημα. Θα ζοριστεί 10 χρόνια, 15 χρόνια. Θα ζοριστεί, ναι. Γιατί τώρα δεν ζορίζεσαι? Για ποιο ζορίζεσαι τώρα? Τότε θα ζοριστείς για την πατρίδα, για να αφήσεις μια πατρίδα στα παιδιά σου, που να πεις ότι φεύγω από τη ζωή αυτή, αλλά τα παιδιά μου θα ζήσουν σε μια πατρίδα ελεύθερη, σε μια πατρίδα οικονομικά ανεξάρτητη, σε μια πατρίδα πλούσια σε όλα τα θέματα, σε μια πατρίδα που αξίζει πραγματικά ο άλλος να λέει ότι είναι από αυτή την πατρίδα. Αυτό θα αφήσεις τα παιδιά σου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχουμε και ευθύνη που δεν το αφήνουμε αυτό στα παιδιά μας. Ευθύνη, γιατί επιλέγουμε όλους τους γιαλαντζή πολιτικούς, όλους τους γιαλαντζή Έλληνες, όλους τους γιαλαντζή ανθρώπους. Ψεύτικους ανθρώπους. Αυτό επιλέγουμε. Ψεύτικους ανθρώπους. Λοιπόν, πάω τώρα στο άλλο θέμα. Είναι ντροπή. Κάποιο παιδί 30-35 ετών να νοιάζεται για την πατρίδα και τον πρωτογενή τομέα.
να κάνει μια σελίδα

που λέγεται Daily Crop. Daily Crop. Τι είναι αυτή η σελίδα? Καταρχήν, δεν ζητάει από κανένα ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Μπαίνει στη σελίδα αυτή. Κάνεις ανάρτηση τα προϊόντα σου που πουλάς και απευθύνεσαι σε πελάτες που δεν θέλουν μεσάζοντες να πληρώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που το κάνουν αυτό αγαπούν τον κόπο τους, προσπερνούν τους δεύτερους και τρίτους παράγοντες και όταν το μέλι το έχουν 3 και 4 ευρώ το έχουν 3 και 4 ευρώ το κιλό, ενώ αν το πάρεις το ίδιο μέλι από το σούπερ μάρκετ θα το πάρεις 10 και 11 και 12 ευρώ το κιλό. Γιατί βρε Χαϊβάνι να μην το πάρεις 4 ευρώ το κιλό και 5 ευρώ το κιλό κατευθείαν? Γιατί να μην πάρεις βρε το κρέας από την πηγή κατευθείαν μου να περάσει 30 χέρια μέχρι να το πάρεις 15 ευρώ και 12 ευρώ? Γιατί να μην πάρεις βρε τις ελιές τις πράσινες που θες να τις σπάσεις, να τις βάλεις, να τις φτιάξεις στο σπίτι σου, να μην τις πάρεις σε τιμή που θα τις πουλήσει ο παραγωγός, μόνο πας από το μανάβικο που έχει περάσει 2-3 χέρια μέχρι να το πάρεις εσύ και αυτά τα χέρια πρέπει να τα πληρώσεις? Και δεν μπήκε ένας άνθρωπος τόσες φορές που το έχω πει να βάλει ένα προϊόν. Ξέρετε τι μου είπε ο άνθρωπος αυτός? Κύριε Νίκο, θα το κλείσω. Δεν υπάρχει λόγος εγώ να προσπαθώ να βοηθώ, να πληρώνω σερβερ για να είναι η σελίδα στον αέρα, να πληρώνω ένα σωρό πράγματα και να μην μπαίνει ένας άνθρωπος να βάλει δωρεάν, να μην μπαίνει ένας άνθρωπος να βάλει δωρεάν τα προϊόντα του. Πριν 3 μέρες, ακούστε ένα περιστατικό τώρα για να πέσουν τα μαλλιά της κεφαλής σας, γιατί είμαστε και μπούφοι, είμαστε και μπούφοι. Και το λέω τώρα εδώ στο Ηράκλειο, στον Flash 95,8 που θα το ακούσουν οι παραγωγοί. Είμαστε και μπούφοι. Προχθές τον πήρε τηλέφωνο ένα καράβι. Εμπορικό. Γιατί σταματάνε νότια της Κρήτης και από τις δεξαμενές εκεί των Βαρδινογιάννηδων ανεφοδιάζουν και φεύγουν μετά και πάνε στα ταξίδια που θέλουν να πάνε, στα ταξίδια που θέλουν. Τα εμπορικά πλοία. Τον παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και του λέει: «Γεια σας, είμαστε από το εμπορικό ΤΑΔΕ, είμαστε τώρα, ανεφοδιάζουμε στις δεξαμενές του κυρίου Βαρδινογιάννη και θέλουμε 1200 αυγά. Έχετε παραγωγούς από τον Daily Crop να μας δώσουν να μας φέρουν 1200 αυγά και να βγούμε με βάρκα να τα πάρουμε?» Δεν είχε, λέει, ένα άνθρωπο να προτείνει, όχι να πάρει ο Γιάννης ποσοστά, να προτείνει να του πει πήγαινε 1200 ευρώ, 1200 αυγά. Εσύ έχεις, πόσα έχεις? 300, εσύ πόσα έχεις? 500, εσύ πόσα έχεις? Τόσα. Να μαζέψουν 1200 αυγά, να τα πάνε στους ανθρώπους εκεί πέρα που τα θέλανε. Θέλουμε και κρέας. Έχουμε? Δεν έχω, μάλιστα. Γιατί δεν μπαίνετε στον Daily Crop, ρε παιδιά? Μπείτε στον Daily Crop, στείλτε το μήνυμά σας. Δωρεάν είναι, ούτως ή άλλως. Δεν θα το πουλήσετε που δεν θα το πουλήσετε έτσι όπως το πάτε. Βάλτε το εκεί, κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, κάποιος θα σας στείλει ένα μήνυμα και θα κάνετε τη δουλειά σας. Είναι δυνατόν δηλαδή και μετά κλεγόμαστε, κλεγόμαστε? Μα μήπως τα θέλει και ο πισινός μας? Μήπως είμαστε και ανίκανοι τελικά? Μήπως τα θέλουμε όλα έτοιμα? Μήπως θέλουμε μόνο ο ΠΚΠ? Μήπως, λέω, μήπως.

0: Παρακαλώ.
1: Κύριε Νίκο, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί δεν σχολίασες το θέμα του Καμπούρη, του Φίλιππου, το παιδί του Καρατζαφέρη?
0: Τι έκανε αυτός?
1: Έλα, κύριε Νίκο, έχει βουήξει ο τόπος.
0: Α,
1: άνοιγε τις επιχειρήσεις.
0: Με τις εισφορές στον ΕΦΚΑ?
1: Ναι, και στον ΕΦΚΑ και στο ΑΕΔ, που λέμε, πώς το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε μεγάλη απάτη. 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι σωτήρας τώρα αυτός, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καραταφερόπεδο κι αυτός, μωρέ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι το παιδί του Καρατζαφέρη. Το επόμενο παιδί.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια,
0: γεια. Πάμε λοιπόν στον κύριο Καμπούρη, που είναι πρωτοσέλιδο στην Prime News τώρα. Μπείτε στην Prime News. Αλέκα μου, ξεφτέρισε. Ξεφτεράκι. Λοιπόν, η Αλέκα είναι συνεργάτητα της Prime News, την ξέρετε όλοι σας, η Αλέκα Σαμαρά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πολλά στην Prime News. Η υπόθεση που ερευνά η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων αφορά οργανωμένο δίκτυο εταιριών, εις φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή σε βάρος του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες εμφανίζονται να ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα, ενώ οι πραγματικοί ελεγκτές φέρονται να βρίσκονται πίσω από τους λεγόμενους αχυράνθρωπους. Οι επιχειρήσεις φέρεται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρευόταν, εγκατάλειπαν τα πάντα και γινόταν Λούις. Οι επιχειρήσεις φαίνεται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Ανάμεσα τώρα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με την σύζυγό του, στους οποίους οι αρχές αποδίδουν σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία κεντρικό ρόλο της υπόθεσης. Εκτιμόμενη ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Λάος, λάος έγινες χάος. Αυτό το λέω εγώ. Χρειάζεται όμως προσοχή λίγο σε αυτό, γιατί η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προανακριτικής και ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι μας. Στην Ελλάδα σου λέει, κύριε, μέχρι να αποδειχθεί, καλά γίνεται αυτό, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, είσαι αθώος. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πως ένα τέτοιο σύστημα μπορούσε να δημιουργεί χρέη, να κλείνει εταιρείες και να αφήνει πίσω του ασφαλιστικές οφειλές. Γιατί οι εισφορές δεν είναι απλώς λογιστικοί αριθμοί, χρηματοδοτούν συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές εκατομμυρίων πολιτών. Τώρα οι αρχές καλούνται να αποδείξουν ποιοι πραγματικά έδιναν εντολές, ποιοι κέρδιζαν και πόσο βαθιά φτάνει το δίκτυο. Μιλάμε για δίκτυο. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε και σας έχω πει ότι για ένα ποσό μου μπλόκαραν το λογαριασμό μου. Για ένα ποσό στην εφορία μου μπλόκαραν το λογαριασμό μου. Και ξέρετε και κάτι, εμένα η καρδούλα μου, μάλλον να το πω διαφορετικά, η χαρά μου είναι μεγάλη όταν βλέπω τέτοια. Δεν με αφορά εμένα ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Αλλά δεν μπορείς, κύριε, για 1.800 ευρώ και 2.000 και 6.000 και 7.000 να μπλοκάρεις λογαριασμούς, οι οποίοι οι λογαριασμοί είναι, η οικογένεια στηρίζεται πάνω σε αυτό το λογαριασμό. Η οικογένεια, μια επιχείρηση, δεύτερη επιχείρηση, και σου σφραγίζουν τα πάντα γιατί όλα σου είναι συνδεδεμένα με αυτό το λογαριασμό. Και εδώ θα πάω τώρα σε αυτό που φωνάζει και η Νίκη. Ξανά μάνα θα πω για τη Νίκη. Και δεν πειράζει, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό. Αυτά φωνάζουν όλοι που μιλάνε για προσωπικό αριθμό. Αυτό θα ζούμε σε λίγο καιρό όλοι. Θα σου πατάνε το κουμπάκι το ηλεκτρονικό από τον υπολογιστή, κλικ. Ένα κλικ θα σου κάνουνε και θα σου διαλύουν τη ζωή όλοι. Θα σε έχουν χειροπόδαρα δεμένα. Γιατί με ένα αριθμό θα κλείνονται τα πάντα. Δεν θα μπορείς να περπατήσεις. Δεν θα μπορείς να φας. Δεν θα μπορείς να κατουρίσεις. Δεν θα μπορείς τίποτα να κάνεις. Και δεν μιλάω για τη γενιά τη δικιά μας. Μιλάω για τις επόμενες γενιές που με μία κάρτα θα ανοίγεις την πόρτα της τουαλέτας. Με μία κάρτα θα ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού. Με μία κάρτα θα μπαίνεις στο λογαριασμό σου. Με μία κάρτα θα πληρώνεις. Με μία κάρτα θα χρεοκοπάς. Με μία χάρτα θα ξεχρεώνεις. Με μία κάρτα θα τα κάνεις όλα. Και αυτή η κάρτα θα είναι συνδεδεμένη με ένα αριθμό. Αυτός ο αριθμός λοιπόν θα είναι η ψηφιακή σου φυλακή, αν και ελεύθερος. Ποιος ελεύθερος? Ποιος είναι ελεύθερος? Όταν θα του μπλοκάρουν τα πάντα? Όταν δεν θα έχεις μετρητά στην τσέπη σου να πεις έχω μετρητό να πληρώσω, αλλιώς δεν το παίρνω? Θα σε διαλύσουν, θα σε τελειώσουν. Και εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα όμως.

0: Θα καλωσορίσουμε βέβαια και την κυρία Ρίκη Ματαλιωτάκη, αρχισυντάκτης χρόνια στο περιοδικό Στιγμές, ένα ιστορικό περιοδικό. Σε πολλές εφημερίδες, στην Κρήτη. Μια γυναίκα η οποία έχει δώσει στίγμα ύπαρξης και γραφής έντονο. Η Ρίκη Ματαλιωτάκη λοιπόν, μια γυναίκα που όλοι αναγνωρίζουν την προσφορά της στην δημοσιογραφική προσφορά και στην κοινωνία, από σήμερα είναι συνεργάτης, στενός συνεργάτης της primenews.press, αλλά και του Flash 95,8, με διάφορες εκπομπές, με αρθογραφία, με ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα την υπογραφή Ρίκη Ματαλιωτάκη. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που έδειξε, όπως οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ, ένα ατέλειωτο ευχαριστώ, ένα από εδώ μέχρι τον ουρανό, στην Αλέκα μου, στην Αλέκα της Σαμαρά, η οποία χωρίς αυτή η Prime News θα ήταν κλειστή αυτή τη στιγμή. Το λέω και το εννοώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Prime News και ο Flash 95,8 έχουν δύο κυρίες συνεργάτηδες, δύο κυρίες που θα είναι η ψυχή της Prime News και του Flash 95,8, δύο κυρίες οι οποίες τις σέβομαι και οφείλω να πω την Αλέκα τη Σαμαρά την αγαπάω, τη λατρεύω, τη θεωρώ αδελφή μου, όπως και την Ρίκη τη Ματαλιωτάκη, από την εποχή που ήμουν στην καλλιτεχνία και που έβγαζα δίσκους και που ήμουν ένα, ό,τι ήμουν τέλος πάντων, εκεί στο Στιγμές, στο περιοδικό Στιγμές. Θυμάμαι ήταν η πρώτη συνέντευξη με ένα δισέλιδο, μια δισέλιδη συνέντευξη η οποία ήταν ουσιαστική και μου έκανε καλό, οφείλω να το ομολογήσω και να το πω, όπως ευχαριστώ και τον Νίκο τον Καρέλη, τότε τον ιδιοκτήτη του Στιγμές. Όπου και αν είναι ο Νίκος, νομίζω Αθήνα είναι, και αν μας ακούσει αύριο σε μια εκπομπή που θα του στείλουν να την ακούσει, μια, στο YouTube ας πούμε, του λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εκείνου, να είναι καλά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Ρίκη τη Ματαλιωτάκη. Ρίκη, σε καλωσορίζουμε, να είσαι καλά, να... ό,τι θες θα είμαστε κοντά σου, δίπλα σου, και εγώ και ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης, ο οποίος είναι το ίμιση τεχνικά, το ολόκληρο τεχνικά και το ίμιση ιδιοκτητικά αν θέλετε της Prime News. Είμαστε άνθρωποι που θα βοηθήσουμε και που θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε σε κάτι άλλο. Είχαμε πει ότι θα έχουμε μία συνέντευξη σήμερα, ηχογραφημένη βέβαια, ηχογραφήθηκε χθες το πρωί πριν την εκπομπή, θα παίξει σήμερα, και είναι ο κύριος Δίλης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Σπύρο Δίλη. Φιλοξενούμε στο Flash 95,8 τον πρόεδρο, τον κύριο Σπύρο Δίλη, μαζί για μία ελεύθερη Ελλάδα. Κύριε Δίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κυριακάκη, χαίρομαι πάλι που είμαι μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να πούμε ότι θέλουμε να είμαστε φιλόξενοι με τους πάντες. Θέλουμε να είμαστε φιλόξενοι με κάθε ένα που κατά ισχυρισμό του θέλει να λέει ότι θέλει το καλό της πατρίδας και των Ελλήνων, και το λέω αυτό γιατί όλοι μέχρι απόδειξης του αντιθέτου αυτό ισχυρίζονται. Βέβαια να πούμε ότι, και οφείλω να το πω, ότι εσείς έχετε δείξει δείγματα γραφής στο παρελθόν.
1: Ναι, καλοσύνη σας που το αναφέρετε αυτό. Θα σας πω εδώ, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποκρίνονται ότι θέλουν το καλό της πατρίδας. Μην ξεχνάμε ότι και τα μεγάλα κόμματα που βρίσκονται στο κοινοβούλιο αυτό λένε, θέλουν το καλό της πατρίδας. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να λέει θέλω το κακό της πατρίδας, έτσι. Οπότε το πρώτο πρόβλημα είναι να ξεχωρίσουμε ποιοι πραγματικά θέλουν το καλό της πατρίδας. Το δεύτερο είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν το καλό της πατρίδας, πρέπει να βρούμε αυτούς που ξέρουν πώς μπορεί να έρθει το καλό της πατρίδας. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει το καλό της πατρίδας, αλλά να μην αντιλαμβάνεται που πατάει. Υπάρχει μια αρχαία ρωμαϊκή παροιμία, η οποία λέει ότι κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός, αν δεν ξέρεις για πού έχεις αλπάρει. Έτσι είναι πολύ σημαντικό, ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν το καλό της πατρίδας, να αντιληφθούμε ποιοι, πέρα από το ότι θέλουν το καλό της πατρίδας, μπορούν και όλα και ξέρουν πώς να το πετύχουν.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που είπατε. Επομένως δεν ρίχνουμε λάσπη σε αυτούς που ισχυρίζονται, απλά λέμε ότι δεν ξέρουν πού πατάνε. Αυτό
1: κάποιοι, κάποιοι είναι συστημικοί και δεν θέλουν το καλό της πατρίδας. Θέλουν το καλό της τσέπης τους.
0: Επομένως ξέρουν κάποιοι που πατάνε.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Αλλά από τους άλλους, λέω, από αυτούς που.
0: Που ισχυρίζονται τώρα.
1: Που, ας πούμε, είναι καθαροί. Κάποιοι είναι καθαροί. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καθαρός, αντιλαμβάνεσαι και όλο το πλέγμα. Σήμερα, αν μου δοθεί ο χρόνος, θα σας εξηγήσω ποιο είναι το πλέγμα και ειλικρινά θα βγείτε πολύ προβληματισμένος και εσείς και οι ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε να μας εξηγήσετε αμέσως τώρα ποιο είναι το πλέγμα.
1: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε και στους ακροατές σας ότι εγώ είμαι πολύ. Είμαι διεπιστήμονας, έχω 13 ακαδημαϊκούς τίτλους, εκ των οποίων σημαντική για τη συζήτησή μας είναι ότι είμαι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Αθήνας με βαθμό 9.08, έχω πει τον όρκο, μεταπτυχιακά στην πολιτική οικονομία με βαθμό 9, είμαι επίσης νομικός απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε το πλέγμα μπορώ να σας το περιγράψω.
0: Πολύ.
1: Και θα σας πω το εξής, όλα τα κόμματα λένε ψέματα όσον αφορά τα προγράμματά τους. Ακόμα και τα πιο έτσι καλά, θα λέγαμε μέσα εισαγωγικά. Τι εννοώ? Δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχουν τα εργαλεία για να ασκήσει οποιοδήποτε κόμμα που βρεθεί στην εξουσία οικονομική πολιτική. Προσέξτε τώρα τι σας είπα. Σας είπα κάτι πάρα πολύ βαρύ και εδώ πρέπει να μείνουμε. Τι εννοώ? Όλοι όταν ψηφίζουμε, αυτό που κάνουμε είναι να δούμε τι λεφτά έχουμε στην τσέπη μας, πώς μας επιβαρύνει η πολιτική ενός κόμματος. Θέλουμε μια άλλη πολιτική, να είναι πιο φιλολαϊκή, να έχουμε μικρότερο ΦΠΑ. Βγήκε η κυρία, πώς λένε, Καριστιανού και είπε να μειωθεί κάπου το ΦΠΑ, είπε να γίνουν αυτά τα πράγματα στην οικονομία κτλ.
0: Φυσικά. Με τι background το είπε η κυρία Καρισίνου, τώρα πάμε αλλού. Θα τα πάμε,
1: ναι, ναι,
0: θα πούμε μετά.
1: Θα με κανένα background δεν ξέρει η γυναίκα τι λέει. Αλλά. Και το βασικό είναι ότι δεν ξέρει αυτό που θα σας πω. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ό,τι και να σας πούνε, σας λένε ψέματα, είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τσίπρας το 2015 έλεγε «Η ελπίδα έρχεται» και φυσικά εννοούσε ότι θα τα αλλάξει όλα προς το καλύτερο κτλ. Δεν μπορούσε να το κάνει. Προσέξτε, ακόμα και να το ήθελε, που δεν το ήθελε, δεν μπορούσε να το κάνει. Και εξηγούμε.

0: Η οικονομική πολιτική έχει δύο πολύ μεγάλους άξονες, κεντρικούς άξονες θα λέγαμε, με βάση το new consensus, τη νέα συνένεση, σε αυτό το σύστημα βρισκόμαστε. Με βάση το new consensus λοιπόν έχει δύο βασικούς άξονες. Ο ένας είναι η νομισματική πολιτική και ο άλλος είναι η δημοσιονομική πολιτική. Αυτά τα δύο πράγματα κάνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση. Προσέξτε τι σας είπα τώρα. Η νομισματική πολιτική την ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τότε που μπήκαμε στο ευρώ. Και δεν έχουμε δυνατότητα ούτε να γκρινιάξουμε. Προσέξτε τι σας είπα τώρα.
1: Για ποιο

0: Φοβερό αυτό. Όπως λένε οι οικονομολόγοι στα εγχειρίδια τους, έχουν αποσυνδέσει από τον εκλογικό πολιτικό κύκλο τη νομισματική πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορείς με εκλογές και πολιτική να αλλάξει νομισματική πολιτική. Άρα, το μισό κομμάτι της οικονομίας ήδη δεν είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Πάμε για το άλλο κομμάτι, δημοσιονομική πολιτική. Η δημοσιονομική πολιτική είναι πάνω σε ράγες. Δεν μπορεί να φύγει έξω από αυτές τις ράγες. Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σου λέει ότι δεν μπορείς να έχεις αρνητικό προϋπολογισμό πάνω από το 2%. Θα μου πείτε, μα πρέπει, μπορείς και είναι καλό να έχεις αρνητικό προϋπολογισμό. Ναι, κάτω από συνθήκες, ναι. Μπορεί να πρέπει να έχεις αρνητικό προϋπολογισμό, γιατί κάποια στιγμή να θέλεις να πας προς τα πάνω να ανεβάσεις το παραγόμενο προϊόν. Δηλαδή, να μειώσεις ουσιαστικά την ανεργία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχεις πιο πολλούς ανθρώπους να εργάζονται. Αφού θα έχεις πιο πολλούς ανθρώπους να εργάζονται, θα έχεις μεγαλύτερο παραγόμενο προϊόν. Και θα πρέπει δηλαδή μπορεί να θελήσεις να αυξήσεις το ΑΕΠ σου. Αυτό λοιπόν το πράγμα που σας λέω τώρα πάλι δεν μπορεί να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Άρα τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να κάνει μια απλή διαχείριση των χρημάτων που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατεθούν εδώ. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Να ακούσει ως πυθύνιο όργανο το τι θα τις πούνε οι Βρυξέλλες. Και αυτό είναι όλο. Άρα όταν σας λένε κάποιοι ότι έχουμε αυτό το οικονομικό πρόγραμμα, σας λένε μπούρδες. Και αυτό ο λαός δεν το έχει καταλάβει. Νομίζει ότι το ζήτημα είναι να συγκρίνουμε απλά και μόνο τα οικονομικά προγράμματα. Τα οικονομικά προγράμματα είναι προγράμματα τα οποία πάρα πολύ απλά είναι περιγράφουν ψεύτικες καταστάσεις μέσα. Και όταν σας λένε οι δημοσιογράφοι των μεγάλων καναλιών, μα το έχετε κοστολογήσει αυτό? Άλλη μπούρδα. Εδώ μιλάμε ότι λέμε ψέματα. Θα έχουμε κοστολογήσει το ψέμα? Δηλαδή, προσέξτε, αυτά όλα ο ελληνικός λαός δεν τα ξέρει. Και φυσικά δεν τα ξέρουν και πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Νομίζουν ότι θα ανεβούν με κάποιο μαγικό τρόπο, θα μάθουν ξαφνικά οικονομικά. Οι άνθρωποι δεν είναι και οικονομολόγοι, έτσι. Θα μάθουν ξαφνικά οικονομικά και θα μπορέσουν να κάνουν κάτι για την Ελλάδα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Από την ώρα που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούμε το ευρώ, είμαστε δηλαδή και στην ΟΝΕ, το πράγμα με την οικονομία είναι τελειωμένο. Και αυτό, κύριε Κυριακάκη, είναι ένα πραξικόπημα που έχει γίνει. Προσέξτε, χρησιμοποιούμε μια πολύ χοντρή λέξη, πραξικόπημα, το οποίο εγώ το ονομάζω βελούδινο, γιατί δεν έχει γίνει με τάγκς και αδιόρατο, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει. Και πού είναι το πραξικόπημα? Το πραξικόπημα βρίσκεται στο γεγονός ότι έχει παραβιαστεί η δημοκρατική αρχή στο Σύνταγμά μας, η οποία είναι στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του Συντάγματος. Εκεί αναφέρονται οι όροι εξουσίες πηγάζουν τον ελληνικό λαό. Ορίστε, οι εξουσίες που δεν πηγάζουν τον ελληνικό λαό. Δεν έχει λόγο ο ελληνικός λαός για την ζωή του. Γιατί η οικονομία, ξέρουμε, είναι η ζωή μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε. Αν καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε εκεί, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έχουν κάνει τα γκαρσόνια της Ευρώπης, όπως λέγαμε μερικές δεκαετίες πίσω, και θα καταλάβουμε γιατί αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης, προχωράει. Είναι ο ρόλος που μας έχουν επιφυλάξει. Σε αυτό ο ελληνικός λαός δεν έχει λόγο. Προσέξτε τι σας είπα.
1: Έχω κάποιες ερωτήσεις για αυτά που έχετε πει μέχρι στιγμής.
0: Παρακαλώ, ό,τι θέλετε.
1: Μιλήσατε για νομισματική πολιτική. Μιλήσατε για δημοσιονομική πολιτική.
0: Σωστά.
1: Πάνω σε ράγες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Νομισματική πολιτική δεν έχουμε λόγο.
0: Κανένα.
1: Έτσι. Από την άλλη, δημοσιονομική πολιτική είναι πάνω σε ράγες, δηλαδή και πάλι δεν έχουμε λόγο, γιατί όπου πάει η ράγα πάει και...
0: Έχουμε πολύ στενά περιθώρια, δηλαδή έχουμε μια διακριτική ευχέρεια που ξεκινάει από ένα σημείο και φτάνει σε ένα άλλο πολύ πολύ στενά.
1: Ωραία. Να πάμε λίγο στη νομισματική πολιτική που είναι το αγκάθι.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν έχουμε λόγο, διότι άλλοι κάνουν κουμάντο, ποιος ο λόγος να υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα?
0: Ναι, μα αυτό προσπαθώ να σας πω. Η κυβέρνηση που υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, είναι μια κυβέρνηση που απλά παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, είναι σαν να λέγαμε ότι έχουμε ηθοποιούς που αναλαμβάνουν ρόλους.
1: Ή πολύ κατώτερο των περιστάσεων τον πρωθυπουργό από ό,τι νομίζει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Αν δείτε, αυτοί τρώγονται για να πάρουν την εξουσία. Και η ερώτηση είναι γιατί, αφού ουσιαστικά δεν μπορούν να ασκήσουν κάποια πολιτική, γιατί θέλουν σώνει και καλά να πάρουν την εξουσία? Γιατί μοιράζονται τα ημάτια μας. Δηλαδή, όποιος ανεβεί πάνω, τρώει για τον εαυτό του και τους δικούς του και ξεφτιλίζει κανονικά το ελληνικό έθνος και το λαό μας. Αυτό το πραγματάκι είναι που τους ενώνει και τους κάνει ταυτόχρονα να πολεμούν μεταξύ τους.
1: Ωραία. Η ερώτηση επόμενη είναι, και τότε, ποιος ο λόγος να προσπαθούν κάποια κόμματα να μπουν στη Βουλή, έστω με το 3%, για να μπουν δηλαδή, έστω με την είσοδό τους απλά, αφού δεν μπορούν να κάνουν και αυτά τίποτα?
0: Ωραία. Πάντα θα σας πω. Κάποιοι έχουν την ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν. Κάποιοι δεν ξέρουν αυτά που λέω. Δηλαδή, Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που ηγείται κομμάτων αυτή τη στιγμή

0: και είναι άσχετος με όλα αυτά τα οποία, για τα οποία μιλάμε. Θα πρέπει να κάτσει να διαβάσει, να ρωτήσει. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι άσχετος να καταλάβεις που πας. Το είπα και στην αρχή άλλωστε. Εμείς τώρα, γιατί εμείς έχουμε τη δημοκρατική πατριωτική συμπαράταξη και είμαστε 6 κόμματα, αν μου επιτρέπετε να τα πω ποια είναι. Είναι το Κίνημα Δικαιοσύνης με πρόεδρο τον Ιωάννη Σακά, πρώην εισαγγελέα νυν δικηγόρο, ο οποίος ο άνθρωπος έφυγε από το σώμα όταν είδε τι γινόταν με τα μνημόνια. Έχει δώσει αγώνες ο κύριος Σακάς. Είναι το Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα, που πρόεδρος είμαι εγώ, που είμαι απόφοιτος των τμήματων φυσικής, οικονομικών επιστημών και νομικής, δηλαδή είμαι φυσικός, οικονομολόγος και νομικός δικηγόρος Αθηνών. Είναι η Ασπίδα Πολιτών με πρόεδρο τον πολιτικό αναλυτή δημοσιογράφο κύριο Θοδωρή Μεχλιζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Βίσα, στην Ορεστιάδα, παρακαλώ. Είναι σημαντικό αυτό να ξέρετε, ότι είμαστε και στον Εύρο. Είναι η Ελληνική Πατριωτική Λύση του Ευστάθιου Φλόρου, ο οποίος βρίσκεται στη Λιβαδιά.
1: Μάλιστα.
0: Πρώην στρατιωτικός. Να ξέρετε ότι ο κύριος Φλόρος φίλησε την οικογένειά του και μπήκε σε ένα υποβρύχιο την ημέρα των ημείων, τις μέρες εκείνες, και δεν ήξερε αν θα αναδυθεί. Εγώ λοιπόν τον τιμάω ιδιαίτερα στον κύριο Φλόρο για αυτό που έκανε. Ξέρετε τι σημαίνει να βρεθεί στο βυθό του Αιγαίου και να μην ξέρει αν θα ξαναδεί, αν θα προλάβει να πάρει ανάσα από καθαρό αέρα. Γιατί έχει πάει να φυλάξει τα ιερά και τα όσια. Είναι το Πατριωτικό Αγωνιστικό Κίνημα Ελλήνων Σοσιαλιστών, το ΠΑΚΕΣ, με πρόεδρο τον Νίκο τον Τζελίκα. Τα παιδιά εκεί στην Πάτρα, είναι στην Πάτρα, κάνουν πάρα πολύ δουλειά, να ξέρετε, και ενώνουν το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει διαλύσει μετά το Σιμίτι ουσιαστικά. Και
1: ενώνουν ή προσπαθούν να ενώσουν? Γιατί ενωμένο δεν το έχω δει ακόμα.
0: Το ΠΑΚΕΣ είναι ενωμένο. Δεν λέω για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν μας ενδιαφέρει. Το ΠΑΣΟΚ, αυτοί που έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ, οι άνθρωποι ούτε ξέρουν τι είναι. Με πρόεδρο τον κύριο Ανδρουλάκη, φυσικά, τι να ξέρουν. Εδώ μιλάμε για αντινεοταξίτες πατριώτες. Είναι η Συμμαχία Ελλήνων Δανειοληπτών Συσάχθεια με πρόεδρο την κυρία Έλλη Παπαδοπούλου. Όλοι αυτοί,
1: η οποία τη σέβομαι πάρα πάρα πολύ, να πω.
0: Έχει δώσει τεράστιους αγώνες.
1: Τη σέβομαι σαν άνθρωπο και τη σέβομαι σαν επαγγελματία, ειλικρινά. Το λέω με ειλικρίνεια αυτό.
0: Όλοι μας, ακούστε, εμείς λοιπόν είμαστε μια γροθιά. Ακούστε τώρα τι σας λέω. Είμαστε σαν αδέρφια. Άμα μας παρακολουθήσετε στις τηλεδιασκέψεις μας και στις διασκέψεις που γίνονται από κοντά, θα πάθετε σοκ για το πόσο αγαπημένοι είμαστε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Έχουμε συλλογική ηγεσία. Δεν μας ενδιαφέρει καμία καρέκλα. Και ο λόγος που θέλουμε να μπούμε Βουλή, γιατί θέλουμε να μπούμε Βουλή, δεν είναι για να πάρουμε την εξουσία και να εφαρμόσουμε κάποιο πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια που είπαμε. Γιατί σας ξαναλέω, κανείς δεν μπορεί. Εμάς μας ενδιαφέρει να ξυπνήσουμε τον ελληνικό λαό. Σήμερα ο ελληνικός λαός είναι απογοητευμένος. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει σηκωθεί πολλές φορές ο ελληνικός λαός από τον καναπέ του και έχει φάει σφαλιάρα κάθε φορά που σηκώθηκε, προδόθηκε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σηκώσει τον ελληνικό λαό και να του δώσει μια προοπτική.
1: Μα μετά από αυτά που έχει τραβήξει είναι δύσκολο.
0: Αυτό σας λέω. Δεν μπορείς να του δώσεις εύκολα μια προοπτική. Σ' ακούνε και σου λένε, μας τα έχουν πει κι άλλοι. Αλλά κανείς δεν τους έχει δώσει, δεν τους έχει μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας όπως μιλάμε εμείς. Εμείς λέμε το εξής. Δεν δίνουμε φρούδες ελπίδες. Δεν λέμε είμαστε οι σωτήρες σας. Τίποτα από όλα αυτά. Λέμε ακολουθήστε μας τη μάχη. Να σας θυμίσω ότι ο ελληνικός λαός δεν έμεινε 400 χρόνια άπραγος, αλλά συνέχεια έκανε επαναστάσεις που πνίγανε οι Οθωμανοί στο αίμα, μέχρι που η επανάσταση το 1821 κατέληξε στο να δημιουργηθεί αυτό το κράτος. Να ξέρετε ότι ο Κολοκοτρώνης ξεκίνησε με 10 άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν το άλογό του. Για να φτάσει σε διψήφιο αριθμό, ο Κολοκοτρώνης μέτρησε και το άλογό του. Ήταν 9. Τι θέλω να σας πω. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό σε έναν ανένδοτο αγώνα κατά όλου αυτού του αθρώου συστήματος που πνίγει το λαό μας και το έθνος μας και έχει σκοπό του να μικρύνει την Ελλάδα μας. Εμείς λοιπόν, επειδή το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχουμε αναλύσει και είμαστε επιστήμονες και τεχνοκράτες, αλλά αγαπάμε πολύ την πατρίδα και το λαό μας, καλούμε τον ελληνικό λαό να σηκωθεί από τους καναπέδες, όχι για να ξανακάτσει αμέσως μετά, αλλά για να δώσει έναν αγώνα ο οποίος θα είναι μακροχρόνιος, σοβαρός και δύσκολος.
1: Θέλει ο ελληνικός λαός να δώσει αγώνα?
0: Αν δεν δώσει αγώνα ο ελληνικός λαός, θα πάψει να υπάρχει με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα πράγματα. Ο ελληνικός λαός σήμερα έχει τεράστια προβλήματα, για παράδειγμα το δημογραφικό, το οποίο παρεπιπτόντως έχει λόγους και αιτίες που υπάρχει. Είναι πολύ σοβαρό. Πεθαίνουν 120.000 άνθρωποι, 125 και γεννιούνται 75. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ελληνικός λαός. Αν δεν καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πρέπει να πολεμήσει, για ποιον? Για την επόμενη.

0: γενιά, τότε ο ελληνικός λαός θα πάψει να υπάρχει. Το είπε και ο Έλον Μάσκ παρεμπιπτόντως, που δεν τον συμπαθώ καθόλου, αλλά αυτά που λέει ενίοτε πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτά που λένε οι εχθροί μας, οι νεοταξίτες, πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη. Όπου για παράδειγμα, πρέπει να παίρνουμε υπόψη αυτό που είπε ο κύριος Χαράρη πριν μερικά χρόνια, το βίντεο το έχω, όπου λέει ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε τους ανθρώπους ή έστω δεν χρειαζόμαστε τους πολλούς ανθρώπους. Και όταν ρωτήσαν τι θα κάνετε με τους ανθρώπους που υπάρχουν, είπε θα τους κρατήσουμε να ασχολούνται, να απασχολούνται με ναρκωτικά και video games. Είναι τρομερό το που έχουν βάλει στο μυαλό τους οι άνθρωποι που ουσιαστικά ελέγχουν την υδρόγειο, που έχουν βάλει τον άνθρωπο. Τον έχουν βάλει.
1: Ο Bill Gates όμως είπε ότι, σε αντίθεση με αυτό που είπε ο Χαράρη, είπε ότι έχουμε πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη, AI και τα λοιπά, και σε λίγο καιρό θα είναι η καταστροφή μας. Ποιος αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται όλο αυτό και όλο αυτό που έχει στήσει στείνεται πάνω σε αυτή τη λογική της AI και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σας λέω λοιπόν ότι φυσικά και θα έχουμε πρόβλημα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δηλαδή μήπως έχουν δει ότι κάνουν λάθη, μήπως έχουν αντιληφθεί το λάθος.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να το σταματήσουν αυτή τη στιγμή. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για το οποίο θα κάνει τα καλύτερα συστήματα AI. Και αυτό όλο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην καταστροφή ολόκληρου του κόσμου. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα εδώ για την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας λοιπόν έχει τεράστια προβλήματα και θα πρέπει οι Έλληνες να πολεμήσουν για την Ελλάδα τους. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, να ξέρετε. Και ας πολεμήσουν οι Ιταλοί για την Ιταλία, οι Γάλλοι για τη Γαλλία και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει τα πατριωτικά κινήματα, προσέξτε, όχι τα ρατσιστικά κινήματα, όχι τα υπερεθνικιστικά, όχι τα ναζιστικά συστήματα, αλλά τα πατριωτικά, να σηκωθούν. Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, δεν μισούμε κανέναν, αγαπάμε την Ελλάδα, τη θέλουμε την Ελλάδα να είναι σοβαρή και μια σωστή δύναμη. Και σε σχέση, γιατί θα με ρωτάγατε, είμαι σίγουρος, με το λαθρομεταναστευτικό, ποια είναι η θέση μας. Υπάρχει μια φέρουσα ικανότητα κάθε κράτους, η οποία για την Ελλάδα μπορεί να είναι 50.000 άτομα, ανθρώπων που μπορεί να φιλοξενήσει. Και αυτή η φέρουσα ικανότητα είναι για ανθρώπους που είναι πραγματικά πρόσφυγες. Υπάρχει συνθήκη της Γενέβης των προσφύγων του 1951, η οποία μας δημιουργεί νομική υποχρέωση, αλλά και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική, για πρόσφυγες, προσέξτε. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Αυτοί που περνάνε τα σύνορα είναι πρόσφυγες? Απάντηση: φυσικά και όχι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Τι όμως πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να περάσει μια διαδικασία ελέγχου, γιατί ο καθένας που περνάει κάνει μια αίτηση ασύλου. Και αυτή η αίτηση ασύλου πρέπει να ελεγχθεί από το ελληνικό κράτος. Να ξέρετε ότι ο Σύλλογος των Δικηγόρων είπε το εξής: ελάτε να έρθουμε εμείς οι δικηγόροι να βοηθήσουμε να καθαρίσουν γρήγορα οι αιτήσεις. Το ελληνικό κράτος δεν το δέχτηκε αυτό. Και τι θα σήμαινε αυτό που σας είπα? Θα σήμαινε ότι οι αιτήσεις θα μπορούσαν να καθαρίσουν σε 1-2 μήνες. Το οποίο σημαίνει 1-2 μήνες, κύριοι, κάθεστε εδώ και φεύγετε. Ενώ τώρα εδώ τι γίνεται? Καθαρίζουν οι αιτήσεις μετά από 4-5 χρόνια επίτηδες. Γιατί σε αυτό το διάστημα καταλαβαίνετε ότι όποιος έρχεται παίρνει κάποιο χαρτάκι, μένει μέσα με την αίτηση αυτή.
1: Έχει ριζώσει.
0: Και έχει ριζώσει.
1: Έχει ριζώσει.
0: Αυτό λοιπόν είναι εκ του πονηρού. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος να καθαρίζει αυτές τις αιτήσεις σε 4-5 χρόνια μέχρι να τελεφιζηδικήσουν. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα, να ξέρετε. Και όλα τα άλλα βέβαια. Λοιπόν, εμείς έχουμε τρόπο να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν έχουμε τρόπο να υπερβούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ που μας έχουν δέσει οπισθάγκωνα. Εκεί λοιπόν πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει γιατί μιλάμε και κάποια στιγμή να κάνει ένα δημοψήφισμα όπως έχουν κάνει και άλλοι λαοί και να πει μένω, φεύγω αναλόγως. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί. Για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, κύριε Κυριακάκη, πρέπει να μπούμε στη Βουλή, γιατί σήμερα μας έχουν αποκλεισμένους. Να ξέρετε ότι τα μεγάλα ΜΜΕ δεν εμφανίζουν καθόλου τις θέσεις μας γιατί δεν μπορούν να μας κυραγωγήσουν. Είδατε προχθές, εμφανίστηκε πότε ήταν, πριν μερικές μέρες, η κυρία Καριστιανού στον κύριο Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου δεν έχει καλέσει, ας πούμε για παράδειγμα, κάποιον τους βουλευτές. Έχει καλέσει συγκεκριμένα άτομα. Την κυρία Καριστιανού, ως τι την κάλεσε?
1: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι την κάλεσε ως ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, το οποίο δημιουργεί ίντρικα και αυτή η ίντρικα αρέσει στα μεγάλα κανάλια διότι πουλάει προφανώς.
0: Ναι.
1: Επομένως η ουσία πάει υπέρυπατο. Ναι. Μιλάμε για το ποιος πουλάει.
0: Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Τα μεγάλα κανάλια δεν έχουν αυτό το ρόλο. Και δεν ενδιαφέρει τους ολιγάρχες που έχουν τα μεγάλα κανάλια το κέρδος όλοι και καλά από αυτά. Βεβαίως θα θέλανε οι επιχειρήσεις αυτή τη
1: στιγμή. Δεν τους νοιάζει τα μεγάλα κανάλια οι αριθμοί.
0: Να σας εξηγήσω.
1: Γιατί εγώ τους βλέπω όλους και ξεροσταλιάζουν κάθε πρωί τι νούμερα έκανε σήμερα το κανάλι.

0: σας εξηγήσω. Ναι, οι υπάλληλοι και οι διευθυντικά στελέχη μέσα, ναι, τους νοιάζει. Ναι. Γιατί αυτό είναι η δουλειά τους.
1: Αυτοί κλείνουν, να ξέρετε.
0: Ναι, αλλά αυτοί που τα ελέγχουν πραγματικά τα κανάλια είναι οι ολιγάρχες.
1: Θέλετε να πείτε ο ρόλος, ο γενικότερος, ναι, ρόλος.
0: Ο ρόλος τους είναι να διαφημίζουν, ναι, θετικά ή αρνητικά.
1: Να δίνουν κατεύθυνση.
0: Θετικά ή αρνητικά να διαφημίζουν αυτούς που θέλουν και ελέγχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, βγάζουν τον Α κύριο, δεν θέλω να πω ονόματα, και λένε αυτός είναι ναζιστής, κάνε αυτό, μπλα μπλα μπλου, έχει κάνει εγκλήματα, φλάβρα. Τι κάνουν? Τους ανθρώπους που έχουν οργή με το σύστημα, τους στέλνουν όλους εκεί.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Αν βγαίνανε και λέγανε για μένα ότι είμαι το μεγαλύτερο κάθαρμα και το παίζανε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ο Ντύλης είναι κάθαρμα, είναι κάθαρμα, είναι κάθαρμα, ο Ντύλης είναι κάθαρμα, θα είχα 25% στις εκλογές. Γιατί όλος ο κόσμος, ο οποίος έχει απειβδίσει πια με αυτό το απίστευτα ανάλγητο σύστημα, θα ερχόταν επάνω μου. Η αρνητική διαφήμιση, να ξέρετε, είναι η καλύτερη διαφήμιση που έχουν αυτά τα κανάλια όταν το σύστημα είναι σταθρό όπως είναι σήμερα. Οπότε πρέπει όλοι να προβληματιστούμε. Εμείς θέλουμε ένα πράγμα: να ενεργοποιήσουμε τις λαϊκές μάζες. Γιατί στην Ελλάδα όλοι έχουν καθίσει σε ένα καναπέ και σας ξαναλέω, δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει φάει σφαλιάρες, όσες φορές έχει σηκωθεί, έχει κατεβεί στους δρόμους, έχει φάει χημικά, έχει δει ότι τον προδώσανε, έχει δει ανθρώπους που πίστεψε να ήταν από την άλλη πλευρά. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μπορεί να μιλάνε όλοι για πατριωτισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι πατριώτες. Και από αυτούς που είναι πατριώτες πράγματι, δεν σημαίνει ότι όλοι ξέρουν.
1: Τι περιμένουμε, γιατί ο χρόνος πιέζει, τι περιμένουμε από την κίνηση που έχετε κάνει μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα, μαζί με την ΔΥΠΑΣΥ, δηλαδή την Δημοκρατική Πατριωτική Συμπαράταξη?
0: Εμείς γυρνάμε όλη την Ελλάδα, μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα. Άμα μας παρακολουθήσετε στα social media, βλέπετε ότι έρχεται συνέχεια κόσμος. Ανεβάζουμε αυτές τις μέρες το site μας, το οποίο είναι dhpasy.gr, όπως γράφεται το ΔΥΠΑΣΥ, αλλά σε γκρίκλεις, dhpasy.gr. Θα δείτε εκεί μέσα τα πάντα. Θα δείτε τους ανθρώπους μας, θα δείτε τις διοικούσες μας, θα δείτε πολύ κόσμο. Θα δείτε ότι μεγαλώνουμε συνέχεια. Σας ξαναλέω, εμείς θέλουμε να πάρουμε κομμάτι της εξουσίας για να μην μας κόβουν. Πρέπει να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για να μπορέσει ο ελληνικός λαός μετά να αποφασίσει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε κάνει και μια εκλογική συμμαχία, την οποία την ανακοινώσαμε στις 8 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, μαζί με τον ελληνικό παλμό, με πρόεδρο τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζουμε να πάει καλά, γιατί για μας δίνει μεγάλη προοπτική να περάσουμε το 3% και θεωρούμε ότι οι άνθρωποι εκεί στην ελληνικό παλμό και αυτοί καταλαβαίνουν τα ίδια πράγματα με εμάς. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την δουλειά και θα μας βρείτε μπροστά, θα μας βλέπετε συνέχεια σε όλη την Ελλάδα, κύριε Κυριακάκη, μέχρι τις εκλογές αλλά και μετά. Γιατί αυτό είναι το μόνο πράγμα που δίνει προοπτική στον ελληνικό λαό, κατά τη γνώμη μου.
1: Για πείτε μου κάτι. Ο κύριος Παπαδόπουλος κατά καιρούς έχει μιλήσει για συνεργασίες με τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Και μάλιστα πρόσφατα, πριν 2 μέρες, μίλησε για όρους. Ποιος πρέπει να βάλει όρους, ο κύριος Κασιδιάρης τον κύριο Παπαδόπουλο ή ο κύριος Παπαδόπουλος τον κύριο Κασιδιάρη, κατά τη γνώμη σας?
0: Ακούστε, ο ελληνικός.
1: Διότι αυτά που μου λέτε τώρα για συνεργασίες με αυτά που ακούω από τον κύριο Παπαδόπουλο δεν συνάδουν, ξέρετε.
0: Ωραία. Εγώ θα σας πω την.
1: Δηλαδή δεν μίλησε για εσάς ποτέ και μιλάει για τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Έχει μιλήσει και για μας.
1: Όχι, όχι. Αλλά πρόσφατα.
0: Τα τελευταία, όχι, δεν έχει μιλήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο ελληνικός παλμός και η ΔΥΠΑΣΥ είναι δύο ξεχωριστοί πολιτικοί φορείς που, επειδή λένε παρόμοια πράγματα, έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν εκλογικά.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία, όπως σας είπα, γιατί δίνει προοπτική και στους δύο μας και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και κάτι να χωρίσουμε. Ναι. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Κασιδιάρη. Έχουμε εμείς σαν ΔΥΠΑΣΥ έχουμε διαχωρίσει θέση. Δεν θέλουμε, όχι να μιλήσουμε μαζί του, δεν θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει.
1: Και πώς θα γίνει η συνεργασία όταν βάζει όρους ο κύριος Παπαπές, ότι αύριο λέει ο κύριος Κασιδιάρης, ναι, δέχομαι τους όρους, αλλά θα έρθει ο Παπαδόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος μαζί με εμένα, θα να πάμε στο κόμμα που στηρίζω, όλοι μαζί.
0: Καλά. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, υποθετικά δεν είπα θα γίνει.
0: Ωραία. Θα σας απαντήσω όμως, αλλά θα σας απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, με έναν τρόπο ο οποίος είναι ρεαλιστικός.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κύριος Παπαδόπουλος προσπαθεί να δείξει, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί το έχουμε συζητήσει μαζί,
1: ότι
0: προσπαθεί να δείξει ότι ο ίδιος, ναι, είναι ανοιχτός σε όλο τον κόσμο και θέλει να ενώσει τον ελληνικό λαό που νιώθει πατριώτης.
1: Γιατί θέλει να πάρει ψήφους του κυρίου Κασιδιάρη.
0: Τώρα. Πιθανότατα να προσδοκάω ότι οι άνθρωποι του κυρίου Κασιδιάρη, αυτοί που τον ψηφίζουν, έτσι, θα καταλάβουν ότι ο κύριος Παπαδόπουλος λέει πατριωτικά πράγματα και θα πάρει στον κύριο Παπαδόπουλο. Πιθανότατα, θα, ναι, λέω έτσι.
1: Να βάζει την κοιλιά του στο νερό να απαλαίνει, έτσι λέμε στην Κρήτη.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά σας λέω ότι

0: θέση της Δηπασίας, γιατί για τη Δηπασία θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή, είναι μία και μοναδική. Με εγκληματίες, καθάρματα, που είχαν τάγματα εφόδου, τα οποία εγώ στον Πειραιά τα είχα δει με τα μάτια μου, γιατί ξέρω γιατί μιλάμε. Τα είχα δει, σας ξαναλέω, με τα μάτια μου. Οι οποίοι καταδικαστήκανε για, για διεύθυνση εγκληματικής
1: οργάνωσης. Μπορεί να έχει μετανιώσει.
0: Με στοιχεία, καλά, ωραία. Με στοιχεία τα οποία υπήρξαν στο δικαστήριο και τα έχω δει στη δικογραφία εγώ μέσα, γιατί έχω διαβάσει κομμάτια της δικογραφίας, ναι, όχι όλα. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι με αυτούς τους ανθρώπους εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν έχει μετανιώσει ο κ. Κασιδιάρης για το γεγονός ότι το 12-13 έλεγε ότι ο Χίτλερ είναι μεγάλος κοινωνιστής και μεγάλος στρατηλάτης και ότι η Ευρώπη θα ήταν διαφορετική αν είχε κερδίσει τον πόλεμο του Δεύτερου Παγκόσμιου ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ που σκότωσε στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο Έλληνες.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν ο κ. Κασιδιάρης έχει
1: μετανιώσει. Καταρχήν, συζητάμε για το σφαγέ της Ελλάδος τώρα. Να κάνουμε εκπομπή για το σφαγέ της Ελλάδος.
0: Μα σας λέω ότι ο κ. Κασιδιάρης τον έχει ξυμνήσει. Οπότε θα σας πω το
1: εξής. Εάν έκανε λάθος, λέω.
0: Αν έκανε λάθος, να πάει στον Παράδεισο όταν θα φύγει, να βρει τον Άγιο Πέτρο και να τα πει εκεί. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βαδίζουμε με τέτοιους ανθρώπους.
1: Επομένως, οι όροι που βάζει ο κύριος Παπαδόπουλος, εσείς δεν συνενείτε σε αυτό.
0: Όχι, εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Και γιατί δεν παίρνετε να τον επιπλέξετε λοιπόν τον κύριο Παπαδόπουλο, αφού είναι μέλος της δικιάς σας προσπάθειας, και να του πείτε, μα τι λες τώρα, όρους βάζεις.
0: Ακούστε. Εγώ με τον κύριο Παπαδόπουλο έχω μιλήσει για αυτό το θέμα. Έχω καταλάβει λοιπόν ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, επειδή αγαπάει, και ξέρετε ο κύριος Παπαδόπουλος είναι χριστιανός, ορθόδοξος και πολύ έντονα, και έχει μέσα του ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να, να μετανοήσει. Η μετάνοια λειτουργεί όσον αφορά τον Παράδεισο. Όσον αφορά την πολιτική, ξέρουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια πολιτική διαδρομή. Και η πολιτική διαδρομή του κυρίου Κασιδιάρη έχει να κάνει με σβάστικες που τις έχει στον νόμο του, έχει να κάνει ενδεχόμενα με τη Χρυσή Αυγή που. Μισό να σας το πω αυτό. Η Χρυσή Αυγή, υπάρχει κείμενο της Ιεράς Συνόδου που την έχει καθορίσει ως, ας πούμε, παραθρησκευτική οργάνωση. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι εμείς είμαστε μακριά, δεν θέλουμε να ξέρουμε για τον κύριο Κασιδιάρη. Τώρα, ο κύριος Παπαδόπουλος, σας είπα με ποια λογική κινείται. Ας πάει να το δει ο κύριος Παπαδόπουλος, ας δούμε αν ποτέ ο κύριος Κασιδιάρης έρθει να του πει ότι δεν είμαι ναζιστής, δεν υπήρξα ποτέ, δεν έχω κάνει εγκλήματα. Να δούμε τι θα του πει ο κύριος Κασιδιάρης. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κύριος Κασιδιάρης θα κάνει κάτι τέτοιο. Και ως εκ τούτου δεν πιστεύω ότι υπάρχει και ζήτημα. Θα υπήρξε ζήτημα αν πράγματι υπήρξε ρεαλιστική περίπτωση να συνευρεθούν ο κύριος Κασιδιάρης με τον κύριο Παπαδόπουλο σε ένα
1: κοινό εκλογικό. Στο μουσείο, το νομισματικό μουσείο στην Πανεπιστημίο έχετε περάσει?
0: Ναι.
1: Ωραία. Τα κάγκελα τα έχετε δει απ' έξω?
0: Φυσικά.
1: Τι έχουν απ' έξω?
0: Το γράφει. Έχουν ανάποδο αγγείλωτο σταυρό.
1: Ναι.
0: Όχι τον αγγείλωτο σταυρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σας εξηγήσω. Επειδή την χάνει το γραφείο μου, το οποίο νομίζω το ξέρετε.
1: Πολύ καλά.
0: Είναι λίγο πιο πάνω από εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα κάγκελα λοιπόν εκεί, γιατί περνάω μέρα παραμέρα από την Πανεπιστημίου.
1: Ναι.
0: Το γραφείο μου είναι Ακαδημία, δηλαδή στον παράλληλο δρόμο από πάνω.
1: Ναι.
0: Και Λυκαβητού. Τα κάγκελα λοιπόν αυτά έχουν ανάποδο αγγείλωτο σταυρό, που είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Όχι το αγγείλωτο σταυρό που είχαν οι Ναζί.
1: Μάλιστα. Με καλύψατε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο Φλάς 95,8, να ξέρετε ότι είναι και θέλουμε να είναι μια φιλόξενη συχνότητα. Όταν θέλετε και όταν επιθυμείτε, οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα μικρόφωνα πιο ανοιχτά από τις πόρτες. Γιατί συνήθως τις πόρτες κλείνουμε μετά.
0: Να ξέρετε ότι εκλείπει η δυνατότητα εμείς να μιλάμε, και σέβομαι πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εσείς κάνετε έναν φοβερό αγώνα. Καθαρό αγώνα, κατά τη γνώμη μου, πολύ καθαρό, και μας δίνετε λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριακάκη. Επίσης, θέλω να ξέρουν όλοι ότι σας θεωρώ φίλο μου και σας αγαπάω πάρα πολύ για όλο αυτό που έχετε κάνει από την πανδημία τουλάχιστον και μετά που το έχω παρακολουθήσει. Έχετε φροντίσει να βγάλετε τους ανθρώπους που πολεμάνε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Ευχαριστώ για όλα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Ντίλη. Αυτές ήταν οι απόψεις του. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που είπε χρήσιμα είναι, και αυτά με τα νομισματικά ταμεία και με όλα αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, ότι δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά, όπως και με τις άλλες κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν από το τιμόνι της χώρας μας. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά που είπε ήταν πολύ σημαντικά. Βέβαια, σε κάποια από αυτά που ανάφερε ο κύριος Ντίλης μπορεί κάποιοι να μην συμφωνούν, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, όμως ελευθερία λόγου έχουμε.

Δημοκρατία έχουμε και τα μικρόφωνα πρέπει να είναι ανοιχτά πάντα για όλους, με όποια άποψη και αν έχουν, πέρα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτές τις απόψεις, οφείλουμε να ακούσουμε και να κρίνουμε μετά εμείς, έτσι όπως έχουμε μάθει να κρίνουμε. Το θέμα είναι να είμαστε αντικειμενικοί, να είμαστε αντικειμενικοί, να τους ακούμε όλους, με νυφαλιότητα να βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να περάσουν το μήνυμα για τους δικούς τους λόγους και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα έτσι όπως το βλέπουν, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί τους. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Υπομονή χρειάζεται, σίγουρο είναι αυτό ότι χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: μέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινή αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, 81 εκατομμύρια στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια, και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

Λοιπόν, έχουμε αρκετούς που κουνάνε το δάχτυλό τους, αρκετούς ανθρωποφάγους, αρκετούς ξερόλες, και έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να κάθεσαι σε κάποια φάση και να ακούς, ούτε είναι κακό να θες να μάθεις καινούργια πράγματα. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Κανένας. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα. Τίποτα απολύτως. Άσχετοι, παντελώς άσχετοι είμαστε όλοι. Μα δεν γίνεται, ρε φίλε, είναι απίστευτο. Λοιπόν, πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο μας. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί ενεργά με τα Τέμπη και έχει συλλέξει στοιχεία για να μας πει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί. Μια πληροφορία η οποία δεν έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Δεύτερη ώρα σήμερα θα έχουμε αυτόν τον εμπειρογνώμονα. Τρίτη ώρα θα έχουμε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ήταν στο βαγόνι σε εκείνο το τρένο που στήγησε τις ζωές αθώων ανθρώπων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τρίτη ώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι έζησε η συγκεκριμένη κυρία, η οποία βγαίνει αποκλειστικά σε εμάς για να επιβεβαιώσει κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Και για να δούμε εκεί στην ΕΥΠ, είναι συντονισμένοι. Θα ζητήσουμε απαντήσεις σήμερα για κάτι μπλεβανάκια. Για κάτι μπλεβανάκια με πλαστές πινακίδες, τα οποία πηγαίνω έρχονται. Τα οποία πηγαίνω έρχονται. Γίνεται της απευθείας ανάθεσης. Σχεδόν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης εμπλέκονται κάπου. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει εργολαβίες. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει συμβάσεις. Όλοι σχεδόν έχουν βάλει το χέρι σε απευθείας αναθέσεις. Και είναι πραγματικά φοβερό το ότι δεν υπάρχει μια δικαστική εξουσία να τους καλέσει όλους αυτούς. Από το 2019, σκεφτείτε, μέχρι το 2024, η Αλεξία Μπακογιάννη έχει πάρει απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω, 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Και άμα θέλει η κυρία Μπακογιάννη, είναι ευπρόσδεκτη στον αέρα να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Καλά γελάμε εδώ, σιγά μην έρθει. Τώρα δεν έρχονται άλλοι κι άλλοι. Θα έρθει η Μπακογιάννη. Η Αλεξία Μπακογιάννη κιόλας. Σκέψου λίγο. Θα απαντούσε για τις ΜΚΟ. Θα απαντούσε για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Απίστευτα πράγματα. Τώρα έχουμε το

0: ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα διηγηθούν ο Φαλάρας, ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι. Η δίκη των Τεμπών τρέχει. Έχουμε συγκλονιστικές δηλώσεις από τους συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κάποιες δηλώσεις, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι φοβερή σήμερα η εκπομπή. Δεύτερη ώρα έχουμε να μάθουμε πράγματα και θαύματα. Πάμε, πάμε, δώσε λίγο να ακούσουμε. Πρώτα πάμε με τον κύριο Παπάζογλου.
1: Λοιπόν, σήμερα εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα του δυστυχήματος, και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνανε οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της Τρενοσέ και της Χελένικ, και για την απουσία μαρτύρων που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση, και για τις αυλεψίες και τις αστοχίες της ανακριτικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που εκθέσαμε και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες οι οποίοι θα φωτίσουν τις πτυχές της του δυστυχήματος αυτού.
0: Η κυρία Δέσποινα Γκανίδου.
2: Θέσαμε σήμερα, εκφράσαμε τις απόψεις μας για τα θέματα της δικογραφίας. Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, το οποίο έχει αποκλειστεί. Όπως επίσης ζητήσαμε από το δικαστήριο να δώσει άπλετο φως στην υπόθεση, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες όπου βρεθούν καινούρια στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία, και φυσικά να απονέμει κατηγορίες και σε όποιους άλλους κατηγορούμενους προκύψουν.
0: Και τις δηλώσεις της κυρίας Ελένης Βασάρας.
3: Με τις σημερινές μας καταθέσεις αναδείξαμε, δώσαμε έτσι, αποκαλύψαμε εκοφαντικά και αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Οι αιτίες αυτές ξεκινάνε από την πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, και δημιούργησαν ένα σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα. Ένα σιδηρόδρομο που πήγαινε στα τυφλά χωρίς καμία διαχείριση του ρίσκου, ενώ όλοι ξέρανε ότι το θανατηφόρο δυστύχημα ήταν αναμενόμενο. Τα γνωρίζανε όλα και τα αποδέχονταν. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Εχθρικό γιατί κατάντησε το σιδηρόδρομο σε τέτοια κατάσταση που σκότωσε τα παιδιά μας. Εχθρικό γιατί έκανε ό,τι μπορούσε από την πρώτη στιγμή για να αλλοιώσει δεδομένα, για να συσκοτήσει, για να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας. Εμείς αυτό που θέλουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πληρώσουν, να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που εξαιτίας της οποίας χάσαμε τα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιώσουμε τη μνήμη των παιδιών μας, και επίσης για να μην υπάρξουν όλα τέμπη. Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, από όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όχι άλλα τέμπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ειδικό δικαστήριο λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είπε το ότι με εντολές του Μητσοτάκη πήγε. Με εντολές που έδινε, από ό,τι μας ενημέρωσαν και κάποιοι συγγενείς, ο Γιάννης ο Μπρατάκος, ο οποίος συνομιλούσε απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν δηλαδή ο μεσολαβητής ανάμεσα σε Πρωθυπουργό και Τριαντόπουλο. Έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας, ρωτάω, τον κύριο Μπρατάκο Θα του πει, έλα εδώ ρε αδερφέ, εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν καταγγελίες για εσένα. Το ότι ήσουν ο μεσάζοντας. Το ότι εσύ μεσολαβούσες, εσύ περνούσες τα μηνύματα από τον Πρωθυπουργό στον Τριαντόπουλο και πάει λέγοντας. Έλα εδώ ρε μπρατάκο, να του πει ένας εισαγγελέας, πες μας την άποψή σου τουλάχιστον. Έγινε αυτό? Όχι. Κάλεσαν τον Μητσοτάκη να του πούνε, έλα εδώ ρε Πρωθυπουργέ. Εδώ πέρα υπάρχουν site, εφημερίδες, ραδιόφωνα που ισχυρίζονται και φυσικά κυβερνητικά πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι εσύ έδινες τις εντολές. Και δεν το λέει ο Σερέτης αυτό, αυτό το λέει ο Τριαντόπουλος ο ίδιος. Έλα εδώ ρε Μητσοτάκη, για κάτσε στο σκαμνί, για πες μας και εσύ τι έγινε, τι εντολές έδωσες. Το έκανε ποτέ κανένας αυτό? Το έκανε? Όχι. Γιατί δεν το έκανε? Φοβούνται να πούνε το Μητσοτάκη, έλα κάτσε στο σκαμνί, πες μας την άποψή σου. Υποτίθεται η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Θέλετε να γελάσουμε? Θέλετε να γελάσουμε? Όπως σας είπα και χθες, το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών. Ευχαριστώ πολύ. Το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών, η Μαρία Μαργαρίτη, αποκάλυψε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων και δήλωσε ότι εκεί πέρα κακοποιούνταν ανήλικοι σεξουαλικά και πολλές φορές έναντι αμοιβής. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα και έκανε μετά απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη μάζεψε η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή και την απομάκρυνε βίαια κιόλας. Δέχθηκε δεκάδες απειλές. Μπήκαν σπίτι, της κακοποιεί, της ξύρισαν το κεφάλι. Υπήρχανε ποινικές κατηγορίες οι οποίες φυσικά κατέπεφταν στα δικαστήρια. Και το 2008 με νέα απεργία πείνας έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες λύγησε και μπήκε στο νοσοκομείο. Έδειξε ποτέ κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς είχε συμβεί? Όχι, το BBC μόνο το έδειξε. Και η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, λέω και το όνομά του, να τον κάνει αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και 2 χρόνια μετά από αυτό τον έπιασαν σύμφωνα με τις αναφορές και τα ρεπορτάζ και τις ιστοσελίδες με ναρκωτικά να παρενοχλεί ανήλικα αγόρια. Ποια δικαστική εξουσία? Ποια δικαστική εξουσία? Ο αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Είδατε κανένας να ασχολείται με αυτό το θέμα? Ή σας δείχνουνε αυτά που θέλουνε να βλέπετε? Ή σας δείχνουνε αυτά με τα οποία θέλουν αυτοί να ασχολείστε, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός? Ο κακός χαμός γίνεται. Και σας ξαναλέω, δεν τα λέει ο Γρηγόρης αυτά. Υπάρχουν ολόκληρες δικογραφίες, υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν αναφορές. Αν ψάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα θα τα βρείτε όλα. Όλα θα τα βρείτε. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι απόφαση έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για όλες αυτές τις υποθέσεις. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχουμε δει την ελληνική δικαιοσύνη να αθωώνει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Κάθε καρυδιά σκαρίδι να αθώνει. Είναι φοβερό, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι σωστά. Πρέπει γενικά να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου και πρέπει να καταλάβεις ότι το παν δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή τα φράγκα. αλλά αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Πάρε να ακούσουμε τον άνθρωπο που του κλέψανε το φορτηγό και έμεινε άστεγος. Τι λέει? Βάλτε να τον κύριο να τον ακούσουμε. Σητώστε τα ηχεία σας να βάλετε μυαλό.
4: Η κρίση στην Ελλάδα έφερε την ανεργία. Η κρίση στην Ελλάδα έφερε τους νεοάστεγους. Ποιοι είναι αυτοί οι νεοάστεγοι? Είμαι εγώ ο νεοάστεγος. Εγώ δεν ήμουν κλέφτης, δεν ήμουν πατεώνας, δεν ήμουν χρήστης. Ήμουν ο φίλος σας, ο γείτονάς σας. Ξυπνάω ένα πρωί το 2012 να πάω στη δουλειά μου και δυστυχώς μου είχαν κλέψει το φορτηγό. 9 μέτρα φορτηγό, μπλε, γυαλιστερό. Με κόκκινο μουσαμά έκανε μπαμ. Στα 10 χιλιόμετρα μακριά να ήσουν, να τα έβλεπες. Ήρθε αμέσως η αστυνομία, λέει θα μιλήσουν στον ασύρματο, θα το βρουν λίγο πιο κάτω. Καθιστώ, πάω καθυστερημένο στη δουλειά μου. Έχουν περάσει από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα 14 χρόνια. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά πιο το θέμα είναι ότι δεν με πήρε κι ένας τηλέφωνο να μου πει: κύριε Σαμόλη, ψάχνουμε. Βρήκαμε τις πινακίδες ή βρήκαμε δύο βίδες. Τι έγινε? Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Τίποτα. Έψαχνα αμέσως για δουλειά και ανεργία. Είπαμε κάτω 30 χρόνων, τότε ήταν μεγαλύτερη, πολύ πιο μεγάλη, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό. Ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήρθε και μου είπε: χρυσές πέντε νίκια, πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Έβαλε τη ζωή μου ολόκληρη σε μια βαλιτσαρούχα και βγήκα στο δρομοκατεστή ντεμένα 42 τραγικές μέρες στο δρόμο. Δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω διαγράψει βέβαια εντελώς. Το μόνο που θυμάμαι είναι οι δύο αποπήρυσες αυτοκτονίες που έκανα και την τρίτη φορά θα το κάναμε επιτυχία γιατί είχα μάθει τον τρόπο. Μια κυρία με είδε στον δρόμο, το μόνο λάθος που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν αυτό. Δεν πήρα το τηλέφωνό της και το όνομά της. Τότε το μυαλό δεν δούλευε σωστά. Με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα μου βρήκε τον Κιαδά. Τα κορίτσια της κλίμακας, η κοινωνική λειτουργία με βοήθησαν, έφτιαξα τα χαρτιά μου και μπήκα στον Κιαδά, στο ξενώνα του Δήμου Αθηνών, στο πολυδύναμο κέντρο αστέγων στην πλατεία Βάθης. Ένας αστυνομικός δεν χρειάζεται πρώτα το φαΐ, τα λεφτά και το σπίτι. Χρειάζεται πρώτα η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν έχετε μια ανάποδια στη ζωή σου για να την καταστρέψει. Εμένα έρθει μια ανάποδια στη ζωή μου για να την καλυτερεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέω στα νέα παιδιά. Προσπαθήστε και μην τα αφήσετε ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ενώ έχω 20 ευρώ στη τσέπη μου και μια βαλίτσα ρούχα στο κενό, δεν μπορώ να έχω ρούχα. Πολλοί με ρωτάνε γιατί είσαι ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχισμένος γιατί πρώτα απ' όλα βρήκα το σκοπό της ζωής μου. Βρήκα για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ στη γη επάνω. Ανακάλυψα ότι η ευτυχία δεν είναι στο χρήμα. Μπορεί να είμαι πιο ευτυχισμένος από ένα που 10 εκατομμύρια. Είπαμε, το μήνυμα ήταν, είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, πέστε στα παιδιά σας ότι ξέρετε, η ζωή δεν είναι όλα ρόδινα. Θα μπορείς να βρεις και πολλά προβλήματα στη ζωή σου και μπορείς να χάσεις και τα πάντα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν έχεις γνώση και πιστεύεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, οτιδήποτε βλέπεις την γύρω σου, μπορεί να συμβεί και σε σένα. Μην το αποκλείσεις, γιατί τότε θα βρεθείς σε ένα κενό από κάτω και θα πέφτεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό όλο, παιδιά, βλέπω άλλα παιδάκια να λένε χρήματα, δώστε μου χρήματα. Το χρήμα δεν είναι το πάρ. Το χρήμα δεν είναι το πιτό. Το χρήμα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι η ψυχική σου υγεία και η δική σου ευτυχία. Αυτό έχω να πω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ένα πολύ τυχερός που τα βρήκα. Μέσα στην ατυχία μου τα βρήκα. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος με ακούσει και θέλει να καταλάβει αυτά που λέω, καλώς.
0: Ξέρετε, ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε στα 56 του, ο οποίος δεν μπόρεσε να κερδίσει, να νικήσει τον καρκίνο, ανέφερε κάποια πράγματα πριν φύγει. Ανέφερε ότι τελικά ο πλούτος είναι απλά ένα μέρος της ζωής που έχουμε συνηθίσει. Και λέει ο άνθρωπος, ξαπλωμένος σε αυτό το κρεβάτι και κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι όλη η φήμη και τα χρήματα που είχα δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο θάνατο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να σέβεστε τους άλλους. Με τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος και συνειδητοποιεί απλά πράγματα. Ένα ρολόι 30 δολαρίων και ένα ρολόι 30.000 δολαρίων δείχνουν την ίδια ώρα. Ένα φθηνό πορτοφόλι και ένα πολύ ακριβό πορτοφόλι φυλάσσουν τα ίδια χρήματα. Ένα αυτοκίνητο 10.000 δολαρίων ή 100.000 δολαρίων θα σε πάει από το α σημείο στο β σημείο. Και αν το σπίτι σου είναι 40 ή 400 τετραγωνικά, αν είσαι μόνος, η μοναξιά είναι ίδια, λέει, έλεγε βασικά. διότι αληθινή

ευτυχία δεν είναι στα πράγματα. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, δεν έχει σημασία αν ήσουν στην οικονομική θέση ή αν ήσουν στην πρώτη θέση ή στην τελευταία. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στους ανθρώπους, στους φίλους, στους αγαπημένους μας, σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τη ζωή μας. 5 αρχές που αξίζει να θυμόμαστε. Μην εκπαιδεύετε τα παιδιά σας στο να λατρεύουν τον πλούτο. Μάθετε τα να είναι ευτυχισμένα. Όταν μεγαλώσουν θα καταλάβουν την αξία, όχι μόνο την τιμή των πραγμάτων, λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δείτε το φαγητό ως φάρμακο, αλλιώς το φάρμακο μιας μέρας θα είναι το φαγητό μιας ζωής. Αυτό που σε αγαπάει πραγματικά δεν φεύγει, ακόμα κι αν έχει 100 λόγους να το κάνει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να είναι μαζί σου, αν πραγματικά σε αγαπάνε. Αν θες να πας γρήγορα και να μην σέβεσαι τους υπόλοιπους, πάνε μόνος. Αλλά αν θες να πας μακριά, αγάπα τους τριγύρω σου για να είσαι μαζί με άλλους. Ο Steve Jobs τα είπε αυτά. Δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έφυγε 56 χρονών, διότι δεν κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, φίλοι μου. Ενώ δεν είναι.

0: Ξέρετε, οι παλιότερες γενιές που μεγάλωσαν σε ένα σύστημα του κέρδους, που παίρνανε να πούμε τα τούβλα με τα κατοστάρικα, τα πεντακοσάρικα και πηγαίναν στα μπουζούκια και γουστάρανε και γλεντούσανε, δεν τους ενδιαφέρε το μέλλον. Προφανώς γιατί τους δόθηκε μια ευκαιρία. Το ίδιο θα κάνανε και οι σημερινοί, μην νομίζετε ότι θα κάνανε κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είστε παρορμητικοί. Δεν επεξεργάζεστε την πληροφορία, δεν επεξεργάζεστε τις συνθήκες για να ξέρετε αν πέφτετε ή δεν πέφτετε σε παγίδα. Είναι αυτό που λέω σε πολλούς για το Άγιον Όρος. Σου δίνει ένας ρασοφόρος ένα κομποσκίνι και σου λέει ότι αυτό το κομποσκίνι το έφτιαξε με τα χέρια του. Ότι αυτό το κομποσκίνι σου το δίνει για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ναι, συμφωνώ ότι πάρα πολλοί στο Άγιον Όρος, οι περισσότεροι φτιάχνουν κομποσκίνια, τα διαβάζουν και σας τα δίνουν για να είναι ευλογημένα και για να σας προσέχουν. Υπάρχουν όμως και ρασοφόροι, όπως αποκαλύπτεται, που πουλάνε κομποσκίνια από την Κίνα για τα χρήματα, για τα κέρδη. Και εσείς, επειδή έχετε μία εικόνα στο μυαλό σας, ένα στερεότυπο, πέφτετε σε παγίδες, πέφτετε θύματα γενικά και αόριστα του κάθε απατεώνα. Δεν σας λέω κάτι κακό. Σας λέω να μην είστε παρορμητικοί, να είστε προσεκτικοί, να λειτουργείτε πάντα με τη σκέψη και όχι με τον πόθο. Πάμε, βάλε κι άλλο ηχητικό. Σήμερα έχουμε αρκετά ηχητικά. Πάμε.
1: Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας, στη γενιά του μεσαίου χώρου, που ασκούσε χυδαία κριτική όχι μόνο σε μένα, μα και σε όποιον Έλληνα ή Ελληνίδα διαπίστωνε τη αθρότητα μιας κοινωνίας που σάπιζε στη δουλεία της, στη διαφθορά και στην υποκρισία της. Ανήκω στη γενιά που πειθήκησε σε ό,τι ξενόφερνο, αφήνοντάς το αναξιοποίητο και ξένο, αμετουσίωτο από μια κοινωνική πραγματικότητα που ίσως το είχε ανάγκη. Ανήκω στη γενιά που μεταπράτησε τον αντιδικτατορικό αγώνα, αφήνοντας τους αγωνιστές για μία ακόμα φορά στο σκοτάδι της ιστορικής άγνοιας των πολλών και πλαστοπροσωπώντας τυχαίους αναντιστασιακούς, νόθευσε συνολικά το φρόνημα μιας γενιάς. Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας που χρησιμοποίησε τις αρχές της παγκόσμιας αριστεράς για να διαμορφώσει άλοθη στη σύγχρονη ολόπλευρη εκπόρνευση της κοινωνικής πραγματικότητας, βαφτίζοντας το χυδαίο σύγχρονο τάχα της και απελευθερωμένο. Ανήκω στη γενιά που χρησιμοποίησε ιδεαλιστές για να πλανέψουν ένα λαό που αδυνατούσε να ξεχωρίσει το προοδευτικό από την

0: κοινωνική ή πολιτική συντήρηση και απάτη. Ανήκω στη γενιά της αρπαχτής. Λέξη σχεδόν συνώνυμη ιδεολογήματος που έγινε φιλοσοφία ζωής για τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων. Στη γενιά που η επίδειξη και η βιτρίνα αντικατέστησε την ουσία. Ανήκω στη γενιά που έντυσε τη χώρα με κουρέλια. Κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. Περιφέροντάς την και κρύβοντας κάτω από το κουρέλια τη γύμνια που της επέβαλαν οι κοινωνικά πλειοψηφούντες στο βωμό του εξατομικευμένου συμφέροντός τους. Ανήκω στη γενιά που χρόνια χτυπάει τη συνείδησή μου, ματώνοντας και συνθλίβοντας ό,τι ήθελα να πιστεύω για την πατρίδα μου.
1: Μπορεί κάποιοι να διαφωνούνε, άλλοι να συμφωνούν. Πάντως υπήρξε αυτή η γενιά της αρπαχτής και υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιοι που αρπάζουνε. Βλέπω ότι συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, λέει, και η σύζυγός του για απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Βλέπω το ότι βγαίνει η Σδούκου και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την κοινωνία. Πώς στηρίζει την κοινωνία, με απευθείας αναθέσεις? Πώς στηρίζει την κοινωνία, να μας εξηγήσουνε? Ή στηρίζει συγκεκριμένους φίλους της η Νέα Δημοκρατία, ή στηρίζει μόνο τα παιδάκια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ? Έλα να γινόμαστε λίγο εύστροφοι. Έλα λίγο να παίρνουμε μπρος. Άντε, γιατί αργήσαμε. Όπως το ίδιο ισχύει για τα συναισθήματα, έχετε και εκεί στερεότυπα. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα λένε ότι σε αγαπούν, αλλά δεν διορθώνουν αυτό που σε πληγώνει. Άρα δεν σε αγαπούν, αγαπούν την άνεσή τους και αγαπούν το να σε έχουν εκεί. Γιατί η αγάπη χωρίς προσπάθεια είναι μια ψευδαίσθηση. Βολεμένοι είναι μερικοί και παριστάνουν ότι αγαπάνε. Πρέπει να καταλάβεις ποιοι πραγματικά θα πονέσουν για σένα, ποιοι πραγματικά θα χαρούν με τη χαρά σου και ποιοι πραγματικά θα είναι δίπλα σου τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα είναι όλοι, να το ξέρετε. Δεν θα είναι όλοι. Μερικοί θα είναι, δεν θα είναι όλοι. Και μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύατε ότι θα είναι εκεί. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Εκεί είναι που συγκλονίζεσαι και λες, κοίτα ρε αδερφέ, που τελικά αυτοί που υπολογίζαμε ότι θα είναι εκεί δεν είναι, και δες εδώ, αυτοί που δεν πιστεύαμε με τίποτα ότι θα είναι, ήρθανε. Είναι απίστευτο. Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όμως, όπου δεν λειτουργεί τίποτα σωστά? Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όπου ο λαός περιμένει ένα επίδομα για να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, για να ξαναψηφίσει τα συστημικά κόμματα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει, έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι? Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τα νέα πρόσωπα. Μπορώ να κατηγορήσω όμως τις κυβερνήσεις. Μπορώ να κατηγορήσω αυτούς που ανέλαβαν τη διεύθυνση, γίνανε διαχειριστές οικονομίας και αντί για να βοηθήσουν τον τόπο, τα κάνανε χειρότερα, και τα κάνανε χειρότερα εσκεμμένα. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Και γνωρίζει και η δικαστική εξουσία, γνωρίζει και η ελληνική αστυνομία, γνωρίζει και ο ελληνικός στρατός, όλοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει τίτλο αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος είναι «Η μεγάλη αρπαχτή». Η μεγάλη αρπαχτή της ελληνικής περιουσίας. Η μεγάλη αρπαχτή των κρατικών ταμείων. Από συγκεκριμένα γαλάζια τροκτικά. Και μια τετραετία ήτανε και η ροζ. Τα ροζ, για να μην πω τι ροζ φορούσανε. Όλη αυτή την τετραετία εκείνη. Τι ακούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πω, να βγαίνει ο Φίλης να λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Να βγαίνει ο Τσίπρας.

0: να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Να μπερδεύει τις λέξεις. Να τρώει στραγάλια ενώ έρχονται αρχηγοί. Τι να πρωτοπώ που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Τι να πρωτοπείς, αδερφέ. Και υπάρχουν κάποιοι σήμερα που φυλάνε το χέρι του Τσίπρα. Του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς τους ανίκανους που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε κρατικές υπηρεσίες. Άμα σας βάλω τώρα ένα ηχητικό που έχω, γιατί σήμερα η εκπομπή θα πάει για τα Τέμπη. Άμα σας βάλω ένα ηχητικό που έχω από τη γραμμή έκτακτης ανάγκης τη μαύρη εκείνη μέρα και ακούσετε τι ρωτούσανε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο να πει ότι τράκαρε το τρένο η κρατική λειτουργή, θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Εγώ το άκουγα και νευρίασα. Το άκουγα και νευρίασα. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς αυτά τα πράγματα σε έναν άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έχει εκτροχιαστεί το τρένο! Έχω αίματα στο κεφάλι μου!» Και εσύ να του λες «Άνοιξε το κινητό σου και πες μας που είσαι με το GPS σου!» Καλά δεν έχετε κάμερες στο σιδηρόδρομο? Μία γραμμή έχει η Ελλάδα. Έχετε κάμερες. Μια χαρά έχετε. Καλά δεν ξέρετε τι έγινε? Αφού υπήρχε τηλεδιοίκηση, μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Πώς δεν ξέρανε? Ψεύτες όλοι. Ψεύτες. Ανίκανοι ψεύτες. Βάλ το ηχητικό. Δεν θα πάθω μόνο εγώ νευρικό κλονισμό. Να πάθετε κι εσείς. Βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τι ρωτούσανε το παιδί. Βάρε. Βάρα το. Δώσ' το.
1: Καθαμε και στις ανάγκες, θέση 174. Μ' ακούτε? Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, τι συμβαίνει?
2: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι έχει γίνει?
2: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Πλάκα, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Έχει πάρει φωτιά, εγώ έχω βγει έξω.
1: Πού είσαστε τώρα?
2: Δεν έχω καταλάβει το σημείο. Λίγο μετά τη Λάρισα. Λίγο μετά τη Λάρισα είμαστε.
1: Λίγο μετά τη Λάρισα, πόσα άτομα είστε?
2: Πάρα πολλά. Όλο το τρένο έχει καταστραφεί. Έχω βγει έξω και έχουν βγει κι άλλοι. Και προσπαθούμε να βγούμε.
1: Δώστε μου ένα τηλέφωνο γρήγορα. Ένα τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο.
2: 694.
1: Ναι. Και ξαναπείτε το μου.
2: 694.
1: Ναι. Και πώς λέγεστε?
2: Νίδα Γκάτ. Με γάμα κάπα και το και μπροστά του η φωτιά, το πρώτο γράμμα.
1: Πείτε μου λίγο το όνομά σας ξανά.
2: Λεωνίδας.
1: Ναι.
2: Το όνομα Παλαγκάς με φύ, σαν φωτιά. Φύ, Παλαγκάς. Και γάμα κάπα.
1: Στη Λάρισα είστε?
2: Λίγο πιο μετά από εκεί, λίγο πιο μετά τη Λάρισα. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου και τρέχει αίμα.
1: Εσείς είστε μόνος σας?
2: Όχι, είμαστε πάρα πολλοί.
3: Ευχαριστούμε ότι καθόμαστε μαζί. Έτσι, άμα πείτε κινητό φιλαράκου μου μέσα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ένα τηλέφωνο να πάρω κι εγώ θέλω μετά.
1: Περιμένετε, τους έχω καλέσει όλους, περιμένετε.
3: Ναι, το έχει αίμα από το κεφάλι μου, από το τύψι.
1: Ωραία.
3: Αλλά δεν έχουμε μετά.
1: Έχω. Περιμένετε λίγο.
3: Περιμένουμε.
1: Ναι, πυροσβεστική για ένα εκτροχιασμένο τρένο, λέει ο κύριος.
4: Τρένο.
1: Κύριε, μιλήστε λίγο παρακαλώ.
2: Ναι, τι
1: μιλήστε
2: να πω.
1: Με την πυροσβεστική.
2: Ναι,
1: πείτε μας. Αναφέρετε λίγο το πρόβλημα ξανά, τι έχει συμβεί?
2: Ναι, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω αν έχει εκτροχιαστεί η άντρα Κάραμε. Μάλλον έχει εκτροχιαστεί και...
1: Πυροσβεστική ακούτε.
4: Ναι, Πού έχει πιάσει, πώς
1: έχει πιάσει φωτιά, σας κάνω τη στροφή τώρα, σας κάνω τη στροφή.
2: Ναι, προσπαθώ να περάσω απέναντι.
4: Ναι, πού είστε, σε ποια περιοχή είστε? Μ' ακούτε?
2: Πρέπει να...
4: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
1: Μιλήστε το λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι σε σύγχυση ο κύριος.
4: Μ' ακούτε, κύριε, προσπαθήσει και εδώ. Ναι, πού βρίσκεσαι?
2: Έχουμε περάσει την Άρισα. Δεν ξέρω για πόση ώρα, για ένα τέταρτο, για 20 λεπτά. Νομίζω κάπου εκεί.

0: Ναι.
1: Μετά και... την Λάρισα, προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Και τι έχει εκτροχιαστεί τρένο.
1: Μάλλον, ναι, ή τρεκάναμε άλλο τρένο, είχαμε εκτροχιαστεί. Νομίζω εκτροχιαστήκαμε. Εκτροχιαστήκαμε. Και έχει πιάσει φωτιά.
0: Εσείς είστε μέσα στο τρένο.
1: Έχω βγει έξω.
0: Έχετε βγει έξω, δηλαδή είστε επιβάτης από το τρένο.
1: Ναι, έχω βγει έξω, αλλά υπάρχει κόσμος μέσα.
0: Υπάρχει κόσμος μέσα. Είστε δηλαδή, είστε κοντά στο Μακρυχώρι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν ξέρω που είναι.
0: Ένα τέταρτο. Βλέπετε το τρένο να έχει γυρίσει διπλά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει βγει από, από τις ράγες του.
1: Ναι.
0: Και έχει πάρει και φωτιά.
1: Έχει πάρει φωτιά, ναι. Έχει πάρει ένα λόγιο βαγόνι λογικά, νομίζω. Έτσι όπως το βλέπω.
0: Ωραία. Δεν ξέρετε όμως που βρίσκεστε. Είστε ένα τέταρτο μακριά από τη Λάρισα.
1: Ναι, δεν γνωρίζω που βρίσκομαι. Μισό λεπτό, μπορώ να κοιτάξω το GPS.
0: Ωραία.
2: Δώσε συντεταγμένε, θα δώσει συντεταγμένε.
1: Δεν έχω μονάδε.
0: Ούτε
1: λεπτό.
2: Δεν θέλει μονάδε. Να πει το GPS του πείτε.
0: Το GPS σου να πει το GPS.
1: Μισό λεπτό, δεν ξέρω τώρα που είμαι. Μισό λεπτό, έχω βάλει το GPS στην κινητό μου.
3: Έξω πολλά ρε,
1: είπα στο GPS. Ναι, το ξέρω, αλλά με ρωτάνε πού ακριβώ.
0: Πού περίπου.
1: Τώρα θα σα πω. Είμαστε λίγο μετά τη Λάρισα. Κοντά...
0: Μήπως είστε κοντά στο Μακρυχώρι με τους γόνους, πού είστε?
1: Είμαστε κοντά στο Μακρυχώρι. Ναι, όχι. Α, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είπα, με ρωτάει.
3: Πάμε μετά τη Λάρισα, πέμπτε.
1: Τρία λεπτά μετά τη Λάρισα, κάπου εκεί, πολύ κοντά.
0: Δεν έχετε συντεταγμένες. Εντάξει, θα μιλήσουμε και με τον ΟΣΕ. Το τηλέφωνο σας ποιο είναι, 6946.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Εντάξει, πώς λέγεται, Λεωνίδας Παλά.
1: Ναι.
0: Έγινε, θα σας ξαναπάρω. Θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Έγινε, γεια σας.
4: Δεν έχετε, του λέει, συντεταγμένες. Δεν το ξέρα ρε μεγάλε, ότι πρέπει να έχω μαζί μου το χάρτη. Το βλέπεις, λέει, το τρένο να είναι δίπλα. Είσαι, λέει, στο τρένο. Ναι ρε, αφού σου λέω εκτροχιάστηκε. Τι εννοείς, ότι έφυγε από τις ράγες? Ναι, αφού εκτροχιάστηκε, το λέει η λέξη. Μιλάμε 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Με αίματα στο κεφάλι είμαι. Με δουλεύετε? Είσαι στο Μακρυχώρι? Ρε, πού είναι το Μακρυχώρι ρε άνθρωπε? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και έβγαινε 10 μέρες πριν ο Καραμαλής στη Βουλή και έλεγε: δεν μπορείτε εσείς να μου μιλάτε για ασφάλεια, και θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ο Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν έβγαινε στη Βουλή και κουνούσε το δαχτυλάκι του και έλεγε: θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ακούστε εδώ. Ποια ασφάλεια ρε, εδώ πέρα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουνε τι τους γίνεται. Οι ανίκανοι όλοι αυτοί. Σκέψου εσύ που είσαι εκεί πέρα έξω, να ήταν χτύπα ξύλο κάποιος δικός σου άνθρωπος μέσα στο τρένο και να μιλούσε 10 λεπτά με αυτούς και να του λένε: άνοιξε το GPS και πες μας αν είσαι στο Μακρυχώρι. Δεν είχανε δει καν το ότι είχε εκτροχιαστεί και είχε τρακάρει τρένο. Έπρεπε να τους πάρει αυτός που επέζησε, δηλαδή χτύπα ξύλο. Αν δεν υπήρχε άνθρωπος που είχε επιζήσει, τι θα γινόταν? Θα το μαθαίναν την επόμενη μέρα ότι έγινε εκεί το σκηνικό? Μιλάμε σοβαρά τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Και αυτό πώς γίνεται? Άκου τώρα, του έδωσε την πυροσβεστική να μιλήσει. Μίλα, λέει, με την πυροσβεστική. Ρε, το τρένο έχει καταστραφεί, έχουμε πάρει φωτιά. Τσιρίζουν, φωνάζουν από μέσα. Εκτροχιάστηκες ή τράκαρες? Θες μήπως να σου βγάλω και πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο? Τι να κάνω, να πάω να μαζέψω στοιχεία? Τι θέλετε? Τι είναι αυτά που ζούμε ρε παιδιά? Τι είναι αυτά που ζούμε? Ένα χάος. Σου λέω, είμαι κοντά στη Λάρισα. Πού να ξέρω? Μαύρο σκοτάδι, μόνο φωτιές. Πού να ξέρω που είμαι? Τρέλα με πιάνει, τρέλα! Τρέλα, θέλουν και πόρισμα!

απίστευτη η κατάστασή τους, απίστευτη. Γι' αυτό φωνάζει αυτή η μάνα, η κυρία Ντόλκα, και λέει: θέλω να σε δω ρακένδυτο στο Καραμαλή. Γιατί έβγαινε μέσα στη Βουλή και έλεγε ψέματα. Γιατί πηγαίναν και στείνανε μετά ολόκληρα σκηνικά για να αποδείξουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση ενώ δεν υπήρχε. Γιατί πήγαν να σώσουν ότι δεν σώζεται. Λοιπόν, φίλοι μου, κατά τις 12 παρατέταρτο ο Μητσοτάκης έμαθε για το δυστύχημα. 12 παρατέταρτο. Και έδωσε διαταγή στο Μαξίμου να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι στην τοποθεσία. 2,5 ώρα ξεκίνησαν να πηγαίνουνε και κάποιοι που αλλίωσαν το σημείο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να αλλάζει ο τόπος του εγκλήματος. 6 παρατέταρτο το πρωί πήγε το μπλε βαν στο σημείο και μέχρι τις 10:30 έκανε 2 μεταφορές. Τι κουβαλούσε το μπλε βανάκι? Από πού ήρθε και πιανού ήταν αυτό το μπλε βανάκι που ρωτάνε δημοσιογράφοι, εμπειρογνώμονες, συγγενείς και διάφοροι άλλοι και κανένας δεν απαντάει. Γιατί είχε ένα μπλε βανάκι πλαστές πινακίδες χωρίς ασφάλεια κταίω και ήταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία στον τόπο του εγκλήματος. Τι έκανε εκεί? Μέσα στο υλικό της δικογραφίας είναι αυτά που αναφέρω. Και για ποιο λόγο, εφόσον αποκαλύφθηκε το ότι το μπλε βανάκι από τις 6 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 10:30 έκανε μεταφορές από τον τόπο του εγκλήματος, βγήκανε τις επόμενες μέρες τα ελληνικά hoaxes. Τα ελληνικά hoaxes βγήκανε και είπανε ότι το βανάκι είναι της αστυνομίας. Βγάλατε τις πινακίδες, κύριοι, σε παράνομο βανάκι και το παρκάρατε στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Τι κάνατε? Συγκάλυψη στην αποκάλυψη και μάλιστα σε βανάκι εισαγωγής χωρίς διακριτικά. Τι κάνατε? Το βανάκι πάρκαρε και στον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης και υπάρχει επίσημο έγγραφο από το μηχανολογικό ότι δεν είχε στις 28 Δευτέρου το 2023, εκείνη τη μαύρη μέρα, πινακίδες. Και από την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών επιβεβαιώνεται αυτό. Από πού ήτανε το μπλε βανάκι και τι έκανε στον τόπο του εγκλήματος? Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα πρώτα απ' όλα. Που μας το παίζουν και αθώοι. Που τολμούν να κατηγορούν όσους παλεύουν για την αλήθεια. Για να ηρεμήσουν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάσανε άδικα τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Που τολμάτε με θράσος να κοροϊδεύετε κάτι ζαχαρή και ηλυπή. Που βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε ότι έπρεπε να γίνει η θυσία. Τα δικά σας τα παιδιά θα τα βάζατε σε αυτό το τρένο να θυσιαστούνε? Δεν θα τα βάζατε. Γιατί όταν δεν χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα είσαι άνετος. Από πού ξεκίνησε και για ποιο λόγο ήταν στον τόπο του εγκλήματος το μπλε βανάκι και τι στοιχεία μετέφερε εκείνο το πρωί? Αυτή είναι η ερώτηση. Και πείτε με ψεκασμένο, πείτε με συνωμοσιολόγο, πείτε με ό,τι θέλετε. Μιλάω με στοιχεία, με υλικό της δικογραφίας. Εντάξει. Και βγάλατε στη φόρα όλα τα τρολάκια σας που πληρώνονται κάθε μήνα να πούμε 1,5, 2 και 3 χιλιάρικα από τα δικά μας λεφτά να λένε για ξυλολιάδα, να λένε για τη σπήρα του ξυλολίου, με κάτι προφίλ στημένα να προσπαθούνε να λασπώσουνε. Να προσπαθούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες για να αναπαράγουν οι χαζοβιόλιδες αυτά που βγάζουν.

Βάζουν τα τρολάκια. Αυτό συμβαίνει. Γιατί με το που βγαίνουν αλήθειες, ξεκινάνε και όλα αυτά τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας να βρίζουν αυτούς που λένε τις αλήθειες. Και ο κόσμος, αντί για να στηρίξει αυτούς που λένε αλήθειες, στηρίζει αυτά που λένε τα τρολάκια. Άλλοι κι αυτοί, άξιοι της μοίρας τους. Βγάζει μια βλακεία το τρολάκι από το μυαλό του, την αναπαράγουν, χαίρονται οι άλλοι. Σας πειράζει ρε που λέμε αλήθειες, πρόβλημά σας. Πρόβλημά σας. Καθίστε εσείς με τα τρολάκια του χιλιάρικου που σας οδηγούν για άλλη μια φορά στο γκρεμό. Καθίστε με αυτούς. Και φυσικά δεν βγαίνει και κανένας αξιόλογος άνθρωπος από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες να πάρει θέση. Οι προπαγανδιστές όλοι. Αύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Και είδα ρε παιδιά στην τηλεόραση να βγαίνει ο στρατηγός ο Φλόρος στον Αντένα και να κάνει δηλώσεις. Το ξέρετε ότι έχει πάει στον Όμιλο Αντένα ο στρατηγός ο Φλόρος? Στον Όμιλο Αντένα, ναι. Να λέει την άποψή του και να πληρώνεται. Αν πληρώνεται. Όταν ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Ηρωισμοί της κάμερας. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα, φίλοι μου. Ηρωισμοί της κάμερας. Το εφετζηλίκι να υπάρχει και όλα τα άλλα σπάνε εκεί που είναι να πάνε. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Δεν με νοιάζει αν θέλετε να τα ακούσετε ή δεν θέλετε να τα ακούσετε. Οι εφετζίδες του 2026. Οι εφετζίδες. Γιατί εφετζίδες είναι. Τι να τους πεις? Τι να τους πεις? Από πού να αρχίσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε? Πείτε μου. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα όταν ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει? Όταν του λες ένα και ένα κάνει δύο και σου λέει τις εξυπνάδες του ένα και ένα κάνει και έντεκα. Πώς να σωθεί αυτός ο τόπος όταν γουστάρουν να μισούνε και δεν εκτιμάνε όσους βγαίνουν μπροστά? Πώς? Οι πρώτοι που λιθοβολούν αυτούς που θέλουν να δώσουν αγώνα δεν είναι οι εχθροί. Είναι ο ελληνικός λαός. Είναι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως σας το λέω, ο οποίος ακολουθεί πιστά ό,τι του λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό κάνετε. Αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας δείχνουν, σας το έχω ξαναπεί όλη μέρα, ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος, θα βγαίνετε και θα λέτε ρε ότι όλη μέρα, θα βγαίνετε να λέτε κάθε μέρα όλη μέρα ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος. Ό,τι σας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν για ένα μήνα σας παίζει η τηλεόραση το ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα, θα λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα. Αυτοί είστε. Ούτε καν να επεξεργαστείτε μια πληροφορία, ούτε καν να λειτουργήσετε με την αντίληψη, ούτε καν να σκεφτείτε τι βρώμικα παιχνίδια παίζει το πολιτικό σύστημα. Αλλά όπως λένε και οι παλιοί, ό,τι πράξεις θα εισπράξεις. Και αυτό είναι γεγονός. Πρόβλημά σας. Εγώ τα λέω για αυτούς που έχουν αυτιά. Οι νοητικά κουφί δεν με αφορούν. Δεν τους θέλω καν. Τους νοητικά κουφούς δεν τους θέλω καν.

σε κάθε εκλογική διαδικασία πέφτετε στο κενό. Πώς μπορείτε και λέτε ότι ξέρετε τι είναι το σωστό? Ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός σας έχει κοροϊδεύσει και η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Σας το έχω εξηγήσει και αυτό. Ότι το έλεγε η γιαγιά μου και το λέω. Γιατί μια φορά είπα για έναν κύριο Χατζιπαπαρίδη και ήθελε ένας που τον λέγανε Χατζιπαπαρίδη να με κάνει μήνυση. Είχα μπλέξει. Ανέφερε το όνομά μου και εννοούσε σε μένα και έχει τρέλα ο κόσμος. Ρε, δεν εννοούσε εσένα, έτσι το είπα. Όχι. Άσε τώρα, μην μας έρθει καμιά αγωγή και από καμιά κουτσή Μαρία. Μόνο αυτό μας έλειπε. Ήδη τα ράφια γεμάτα μηνύσεις είναι. Ήδη με κυνηγάνε νομικά να με στραγγαλίσουνε. Άκου που σου λέω, εσύ νομίζεις έτσι απλά είναι όλα. Έλα εδώ να δεις τη ραφιέρα. Γεμάτη εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις είναι. Έλα. Έλα, πας και πας εσύ στα δικαστήρια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης. Συνεχίζουμε όρθιοι, με ψηλά το κεφάλι. Τραγουδάκι και πανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας εξηγήσει ο εμπειρογνώμονας τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μαύρη μέρα, 28 Φεβρουαρίου του 2023. Να ακούσουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Δεν φεύγει κανένας, κάθεστε εκεί που είστε και δεν κουνιέστε. Τα χαιρετίσματά μου στη βαπτισιμιά μου στην Κρήτη. Έχουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα. Και όσο ζω, θα είμαι βράχος δίπλα σου.

Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα εγκληματικά λάθη που έχετε κάνει. Για να μην αρχίσουμε να λέμε που σε κάθε εκλογική διαδικασία μας το παίζετε ξερόλες. Σε κάθε εκλογική διαδικασία μας τα έχετε κάνει ανανάδες με τις ιδέες σας και τις απόψεις σας. Και σε κάθε εκλογική διαδικασία η αποτυχία σας είναι δεδομένη. Δεδομένη είναι η αποτυχία σας.

Στις χαρές εκεί θα καμαρώνω. Και στις δύσκολες στιγμές θα υπενθυμίζω στη βαπτισιμιά μου πόσο δυνατή είναι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση PrimeNews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα PrimeNews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Έως και 50%.
6: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: μιλούσε δυνατά και έλεγε σήμερα ρε δεν δουλεύει τίποτα, λέει, και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο.
1: Υπάρχει φωτιά, καπνός και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Σουζουν μάτια, σουζουν ρουθούνια και είναι πνευμόνια, δεν είναι εύκολο.
2: Βλέπουμε ένα κινητό ξεκλείδωτο και πρώτα λέμε τον μπαμπά μου. Και του λέω, μπαμπά, και εγώ μας θέλω να μας πάρεις.
0: Καλύτερα να πετάς μια και έξω. Άμα δεις το θάνατο μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα τέτοιο, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν υποφέρεται να ξέρεις ότι θα πετάξεις.
2: Το μαλλί μου είχε καεί, χωρίς να έχω έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Όταν έκανα μπάνιο, πέφτανα από μέσα γυαλιά, κομμάτια από το τρένο.
1: Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια.
2: Μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα φτάσουμε, να τους πούμε φύγετε, μην κάθεστε εδώ. Αυτό επικρατεί κυρίως από τότε.
3: Ένα κομμάτι μας πέθανε εκείνο το βράδυ. Σκοτώθηκε εκεί.
1: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είμαι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν πριν. Θέλω να μάθω για τον κάθε έναν μας ξεχωριστά πόσο κοστολογήσαν τη ζωή μας.
2: Θα πω έγκλημα χωρίς τιμωρία.
0: Όσους τόνους μπάζα να βάλουν απάνω δεν συγκαλύβεται. Ό,τι και να κάνω.
4: Τέμπη από εδώ και πέρα είναι...
2: Είναι η κόλαση.
4: Είναι η κόλαση. Είναι ένα καταραμένο μέρος. Οπότε αυτό Τέμπη θα πει κόλαση.
5: Είμαι απογοητευμένη. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα που την αγαπάς και όλα και λες θα μείνω εδώ, θα κάνω πράγματα και συμβαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν παίρνει ουσιαστικά την ευθύνη και απλά ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον, είναι στενάχωρο. Και γιατί δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι τόσο τρομακτικό και τραγικό, και γιατί μετέπειτα νιώθω ότι σε λίγο θα φταίμε κι εμείς που το πήραμε το τρένο. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση, έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους όλους σχεδόν, όλα μου τα πλευρά, πλευρά μπήκα στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Κλίδα, στέρνο, ομοφλάτη, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις, το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, το οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14 ώρια χείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο είτε στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσαν. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο. Φρικτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσους πόνους. Ακόμη και τώρα είμαι με πολύ ισχυρά φάρμακα που ανήκουν στο όπιο ήδη. Γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ήμουν τόσο χαμένη που φώναζα τη μαμά μου που δεν βρισκόταν εκεί. Ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι μαμά πονάω, αυτό φώναζα. Μαμά πονάω, βοήθα μου. Όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επιβίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει. Αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα ότι ίσως πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Όχι για μένα. Πιο πολύ τη μητέρα μου σκεφτόμουν και την οικογένειά μου, το τι θα απογίνει μετά. Όταν σκέφτεσαι ότι, εντάξει, γιατί όχι σε μένα, γιατί στον άλλον. Δηλαδή, ούτε οι υπόλοιποι φταίνε να πάθουν ποτέ κάτι κακό. Απλά δεν ξέρω τι έχει η ζωή, κάπως τα φέρνει και βρίσκεσαι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Όσο σκέφτεσαι το γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις, πιστεύω. Ούτε είτε αυτό το κατάφερα. Ακόμη κι εγώ που μάσησα, μπορούν όλοι. Και πιστεύω, ακράδοντας την ανθρώπινη δύναμη, ότι μέσα μας κρύβουμε απεριόριστη δύναμη που ακόμη και το πιο τραγικό να ζήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας.
6: Γενικώς με επισκέπτονται, δεν με αφήνουν να κοιμηθώ, δεν θέλουν να με αφήσουν ακόμα. Ίσως να θέλουν να μου πουν κάτι, να ξυπνήσω κάποιον, δεν ξέρω, κάτι όμως

0: Θέλω να μου πούν σίγουρα. Αν όντως αυτό που με ενοχλεί ως και σήμερα, αν δεν τους ένοιαζε μόνο ο κόλος τους, συγγνώμη και για την έκφραση, ίσως να μπορούσαμε να είχαμε κάνει παραπάνω πράγματα. Κανείς δεν ακολούθησε, εκτός από τον κύριο Γιώργο που ήταν και ο οδηγητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει τόσο ψύχρα ανάμεσά μας. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο καθένας σε εκείνο το βαγόνι. Δηλαδή, λίγο να το σκεφτούμε ότι ήταν όντως τα αδέλφια μας. Γιατί τα αδέλφια μας είναι εκεί μέσα. Πάντα πίστευα ότι μπορεί να μην βοηθάνε όλοι, αλλά στα δύσκολα θα δείξουν την ανθρωπιά τους. Πάντα αυτό πίστευα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε. Γιατί συνήθως έχουμε την τάση οι Έλληνες να ξεχνάμε. Μας αρέσει για κάποιο λόγο. Ελπίζω ότι αυτό όμως τουλάχιστον θα μας αλλάξει λίγο τα μυαλά. Θεωρώ ότι εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι μια κλωστή. Αν όλοι έρθουμε και δέσουμε άλλη μια κλωστή, θα γίνουμε ένα δυνατό ύφασμα. Και δεν θα μπορέσει κανείς να μας σπάσει. Τουλάχιστον δεμένοι να κάνουμε και άλλες διαμαρτυρίες, γιατί αυτό δεν ήταν ένα απλά λάθος, ήταν όντως ένα έγκλημα. Άρα ναι, θα διαμαρτύρομαι όσο μπορώ. Όχι κάτω από κομματικές σημαίες ή το οτιδήποτε, αλλά ως περήφανος Έλληνας για τη χώρα μου. Οι όποιες ευθύνες του σταθμάρχη ή κάποιου άλλου ανθρώπου δεν κρύβουν το γενικότερο πρόβλημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά.
1: Αφού αλλάξουμε κι εμείς.
2: Σπασμένα τα άκρα τους, μία γυναίκα ειδικά μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα της. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
3: Αρχίζω να ντύνομαι και θυμάμαι ότι το πόδι μου έτρεμε τόσο πολύ που δεν έβρισκα το μπατζάκι από το παντελόνι για να το φορέσω.
1: Δυστυχώς από κάποια στιγμή και μετά τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ έπαψαν να έρχονται με τη σιρήνα να ακούγεται και καταλάβαμε όλοι ότι πλέον είχαμε νεκρούς.
4: Υπάρχουν όμως εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κανέναν τρόπο. Και αυτό είναι ένα από αυτά.
5: Βέβαια η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Κι αν ζούσε το παιδάκι μου, θα μου έλεγε πατερά, το κεφάλι ψηλά και προχώρα στη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εκείνο όμως δεν θα δει τον ήλιο αύριο. Δυστυχώς.
4: Θα το θυμάμαι μέχρι τελευταία στιγμή ότι είχε έρθει ένας πυροσβέστης και τον σταμάτησε και λέω: «Σας παρακαλώ, έχω 5 τραυματίες. Χρειάζομαι βοήθεια. Έστω να βάλουμε κάτι, κρυώνουν πάρα πολύ». Και θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε: ότι τι θέλετε, κυρία μου, δεν μας έχει δώσει μέσα το κράτος για να σας βοηθήσουμε. Και έφυγε.
6: Αυτή ήταν η απάντηση που πήρες από τον άνθρωπο που ζήτησες βοήθεια εκείνη τη στιγμή.
4: Ένιωσα απίστευτη οργή, απλά δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να ασχοληθώ με αυτό. Είχα πιο σημαντικά. Είχα τα άτομα τα οποία έπρεπε να τα βοηθήσω και δεν. Μου κάψω, ωραία, εντάξει, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πυροσβέστης. Αλλά εγώ έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω αυτή τη στιγμή, οπότε.
7: Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Ροδόπουλε.
8: Καλησπέρα σας.
7: Κύριε Ροδόπουλε, ασχολείστε ενεργά, έχετε συλλέξει στοιχεία, έχετε τη δική σας άποψη για το τι έγινε εκείνη τη μαύρη νύχτα και θέλουμε να μας εξηγήσετε 23 Φεβρουαρίου το 2023 τι ακριβώς είχε συμβεί στο έγκλημα των Τεμπών.
8: Ναι. Από θέλετε να το πιάσουμε, πείτε μου.
7: Από την αρχή.
8: Από την αρχή. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, το οποίο για τον ΑΒ λόγο με πιστέψει ότι υπήρξε μια σύγκρουση, ότι επί 12 λεπτά υπήρχαν 2 τρένα σε ίδια γραμμή, ότι φταίει για όλα σταθμάρχης και στο τέλος ότι αυτή η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε είναι το αποτέλεσμα των ελαίων σιλικόνες. Αυτό είναι το κυβερνητικό αφήγημα.

0: Έχοντας όμως στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία από την οικογραφία, στοιχεία τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα, όσον αφορά τα μήνυ έψιλον, τα μεγάλα τα μήνυ έψιλον, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι αυτό ακριβώς το αφήγημα που με τον άνθρωπο τα λόγω θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι σε μια μετοπική σύγκρουση το πρώτο πράγμα που περιμένεις όταν έχεις δύο τρένα, το ένα τρένο κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η εμπορική και το άλλο με 160 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η στρατική, το πρώτο πράγμα που περιμένεις είναι να δεις τους πρώτους των τρένων που είναι μηχανοδηγοί και ρολευτικά να βγαίνουν ή να τους μαζεύουν με το κουταλάκι ή να μην τους μαζέψουν καθόλου. Δηλαδή να έχουν προστεί μια σύνθλιψη η οποία είναι και αναμενόμενη. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό μέσα από την δικογραφία, μέσα στην δικογραφία έχουμε τις φωτογραφίες από την νεκροψία νεκροτομή, είναι το γεγονός ότι τρεις από τους τέσσερις μηχανοδηγούς βρίσκονται σε μια πλήρη αναγνωρισιμότητα. Τι εννοώ πλήρη αναγνωρισιμότητα, δεν μπορεί να διακρίνουμε το πρόσωπό τους. Είναι αρτιμελής, δηλαδή δεν τους λείπουν κάποια τμήματα. Και μάλιστα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ικανή ποσότητα αίματος, έτσι ώστε επάνω σε αυτήν, μέσω αυτής, να διενεργηθούν και κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε αν είχαν, ήταν υπότιμοι, η πύρια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, όπως αλκοόλ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και φωτογραφισμένα. Ο ένας μάλιστα μηχανοδηγός, ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής, ο κ. Δαλμπάντης, μάλιστα η σωρός του είναι γεμάτη λάσπες, που σημαίνει ότι ανασύρθηκε μπροστά από την υποτιθέμενη σύγκρουση. Άρα το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι οι σωροί, οι κύριες Σαρήτα ξέρετε ότι οι σωροί πάντοτε μιλάνε,
1: ναι,
0: δεν φέρουν τα σημάδια που θα δικαιολογούσαν μια μετοπική σύγκρουση τέτοιας ισχύως.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί αυτό που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα από τα στοιχεία, είναι ότι δεν υπήρξε μετοπική σύγκρουση. Πάμε να δούμε το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν δούμε τα συντρίμια και τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί ιδιαίτερα η πρώτη μηχανή της εμπορικής, γιατί όσον αφορά την επιβατική μηχανή, θα λέγαμε ότι δεν έχει μείνει κάτι έτσι ώστε να μας δώσει μια καλή εικόνα του τι συνέβη, αλλά όσον αφορά την εμπορική, την πρώτη μηχανή της εμπορικής, παρατηρούμε ότι οι προσπουστήρες, δηλαδή οι προφυλακτήρες αφαιρείς των τρένων, των μηχανών, είναι ανέπαφοι. Και αυτό δεν είναι ανέπαφοι μόνο στην εμπορική, είναι ανέπαφοι και στην επιβατική, είναι ανέπαφοι και στη δεύτερη μηχανή της εμπορικής. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι στο πεδίο έχει φωτογραφηθεί ο ταχογράφος της εμπορικής, όπου δείχνει ότι η ταχύτητα της εμπορικής είναι μηδέν. Αυτά λοιπόν είναι τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία μας λένε ότι μάλλον, ή μάλλον αν θέλετε 99,99% δεν υπήρξε κάποιο είδους μετοπική σύγκρουση. Ένα τέταρτο στοιχείο, όσον αφορά τη μετοπική σύγκρουση, την υποτιθέμενη, είναι το γεγονός ότι η πρώτη μηχανή της εμπορικής, από την πρώτη μηχανή της εμπορικής, λείπει παντελώς η οροφή της. Σε μια μετοπική σύγκρουση είναι το πιθανότερο, είναι η οροφή θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να φύγει και να πεταχτεί δεκάδες μέτρα μακριά και σε τμήματα. Έχουμε λοιπόν τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία σε ένα τελείως διαφορετικό κράτος, όπου η επιστήμη, αν θέλετε, ξεπερνάει την πολιτική και τις σκοπιμότητες, θα λέγανε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστές. Τις επιβατικές. Ο μετασχηματιστής δεν μπορεί, οι μετασχηματιστές και των τριών μηχανών έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν τρία καπάκια.

0: το ένα είναι μόνο του και τα άλλα δύο είναι παρέα. Δηλαδή είναι ασύμμετρη η αφαιρετή μορφολογία του. Αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν από τα στοιχεία και από το κύκλο βίντεο από το κανάλι Open που έχει τραβήξει πλάνα από την επιβατική αμαξιοστοιχεία, είναι ότι ο μετασχηματιστής έχει να κάνει ανάποδα. Δηλαδή η παραμόρφωση μεγάλη που έχει υποστεί δεν βρίσκεται την πορά της σύγκρουσης υποθέμενης, αλλά αντίθετα. Άρα αν θέλετε έχουμε τέσσερα καταφανέστατα στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι μάλλον αυτό το γενικευμένο αφήγημα περί μετασχηματιστή που τρακάρει και που ξαφνικά λόγω της ισχύωσης της σύγκρουσης εκτινάσει και ταυτόχρονα αεροποιεί τα έλαια σιλικόνες και πέφτει επάνω τα 25.000 βολτ και αυτά δημιουργούν πλέον την πυρόσφαιρα, δεν ευσταθεί. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, με τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θέτουμε όσον αφορά το αφήγημα περί μετοπικής σύγκρουσης. Δηλαδή, αν τα ανακεφαλαιώσουμε για καταλάβει ο κόσμος, πρώτον έχουμε τους μηχανοδήγους οι οποίοι δεν βγαίνουν από τη Μανία, δεύτερον τους προφυλακτήρες που είναι ανέπαφοι, τρίτον τον ταχογράφο που είναι σταματημένο στο μηδέν της εμπορικής, έτσι και τέταρτον ένα μετασχηματιστή της επιβατικής που είναι τρακαρισμένος, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, ανάποδα από την πορεία της σύγκρουσης. Όλα αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία είχαμε εγνώση μας ή μάλλον είχαμε με πληθυντικό βάζο εγνώση μας ήδη από τις 15 Τρίτου του 2023. Όλοι μας, όλοι όσοι είχαμε ανακατευτεί με την υπόθεση. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Ο ΔΑΣΑΜ επίσημα είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας. Δηλαδή βάζω την άκρη λίγο το Μπατσοπούλο και το Βασιλακάκο που είναι δικαστική πραγματογνώμονα και κρατάω μόνο τον ΕΟΔΑΣΤΑ. Όλα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία είναι στην υπογραφία και ήταν και στην δική μας χτίση, αν θέλετε.
1: Δεν άκουσα, δεν άκουσα τι είπατε.
0: Ήταν και στην δική μας. Στο δική μας λοιπόν, μπορούσαμε και εμείς να τα αναλύσουμε και να τα δούμε. Ταυτόχρονα τα είχα ητάει και δίκιο ο ΕΟΔΑΣΤΑ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι ο ΔΑΣΑΜ χρησιμοποιήσε υλικό το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Και ταυτόχρονα ο ΔΑΣΑΜ προφανώς δεν κάνει ούτε μία. Δεν αναλύει καθόλου.
1: Ναι, κύριε Ροδόπουλε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο για να καταλάβω κάποια
0: παρακαλώ
1: πράγματα. Δηλαδή, στην
0: παρακαλώ
1: ουσία, τι έγινε εκείνη τη μέρα. Τράκαραν. Με ποιο τρόπο.
0: Μισό λεπτό. Όχι, δεν τράκαραν. Το με τοπικά τουλάχιστον. Δεν τράκαραν. Δεν τα έκαναν τοπικά. Αυτό που συνέβη, υπάρχουν και μαρτυρίες, ένορκες μαρτυρίες από επιβάτες της επιβατικής, είναι ότι το τρένο, η επιβατική αμαξιοστοιχεία, έχει κάνει δύο πολύ ισχυρά φρεναρίσματα και εκτρέπεται, αν ο κόσμος έχει μια εικόνα προς τα αριστερά της πορείας της. Ενώ αντίστοιχα η εμπορική με τον ταχογράφο της που λέει 0, που δηλώνει 0.
1: Ο ταχογράφος λέει 0. Συγγνώμη λίγο, στην εμπορική αμαξιοστοιχεία ο ταχογράφος έλεγε 0.
0: Ακριβώς, είναι σταματημένο στο 0.
1: Γιατί είναι σταματημένο στο 0, κανονικά δεν έπρεπε να γράφει.
0: Θα έπρεπε να γράφει κατά το αφήγημα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Στο 0 ο ταχογράφος λοιπόν, πολύ σημαντικό
0: ο
1: στοιχείο.
0: Ο ταχογράφος, ναι, ναι. Είναι φωτογραφημένο στις.
1: Πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή εμπορική αμαξιοστοιχεία. Ήταν ένα τρένο φάντασμα.
0: Όχι, δεν τα θέλω. Είχε σταματήσει, είχε σταματήσει, είχε σχεδόν σταματήσει.
1: Ναι, αλλά δεν έγραφε. Δεν έγραφε ο ταχογράφος.
0: Ο ταχογράφος δεν ξέρουμε τι έγραφε. Πριν εμείς ξέρουμε ότι είναι φωτογραφημένο σε πεδίο και η ένδειξη είναι 0. Και μάλιστα είναι αναλογικός ταχογράφος. Δεν είναι σύγχρονη ηλεκτρονική ταχογράφη.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Σταμάτησαν λοιπόν τα τρένα, σταμάτησαν.
0: Εγώ πήρε, ναι, εμείς σαν ομάδα έχουμε την βασική, και δεν είναι μόνο τα χωγράφη, πρέπει να βάλουμε και τα υπόλοιπα μαζί, έτσι, και τα υπόλοιπα τρία στοιχεία μαζί.
1: Ναι. Δηλαδή, άρα εσείς τι πιστεύετε, ότι σταμάτησαν τα τρένα και πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα.
0: Θα σας εξηγήσω. Η κρίσιμη φορτάμαξα, αν θέλετε, όσον αφορά την πυρόσφαιρα, είναι η πρώτη φωτάμαξα μετά τις μηχανές

0: η οποία μεταφέρει λαμαρίνες. Και μάλιστα, εάν πάνε και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από τα Τέμπη, αλλά και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το Κουλουρί, θα διαπιστώσουμε ότι τα 2/3 της υπερδομής της πρώτης φωτάμαξης λείπουν κυριολεκτικά. Όταν λέω λείπουν, λείπουν. Δεν είναι αυτό που λέμε, σηκώνει και μπουρμπουρί, έτσι. Λείπουν τελείως, δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή σε ένα δυστύχημα το αποχώρησε, δεν λαμαρίνες είναι αυτές τα πράγματα. Ας παραμορφωθούν, θα γίνουν φυσαρμόνιτα, πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν θα λείπουν σε μια σύγκρουση.
1: Λείπουν, ναι.
0: Αυτό λείπει. Αντελώς, λείπουν. Δηλαδή,
1: λείπουν.
0: Δεν υπάρχουν πουθενά. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα έλασμα και το οποίο είναι και αυτό το οποίο ξεκινάμε εμείς σαν ομάδα την έρευνά μας, το οποίο είναι γυρισμένο, φανταστείτε περίπου να σας πω ότι είναι υπολογισμένο σε 152 μοίρες, δηλαδή σκεφτείτε ότι κυριολεκτικά παραγυρίζει τον εαυτό του πίσω, μια λαμαρίνα πάγους άνω των 2 εκατοστών, η οποία έχει παραμορφωθεί χωρίς να έχει υποστεί σύγκρουση και από κάτω έχει μια λευκή επιφάνεια που έχει τις θερμικές οξυδόσεις και από πάνω έχει λάδια. Είναι δηλαδή πράγματα πάρα πολλά που συνδέονται και λέμε ρε παιδί μου εντάξει τώρα έχω 4 βασικά στοιχεία που το δηλώνω δεν έχουμε τοπική. Έχω μια άλλη λαμαρίνα γυρισμένη ανάποδα τα οποία προέρχεται από την πρώτη φωτάμαξα και τα 2/3 της πρώτης φωτάμαξης λείπουν. Δηλαδή έχουν γίνει σκόνη, να το πούμε έτσι. Είναι δυνατόν μια με τοπική σύγκρουση όλα αυτά τα στοιχεία να τα εξηγήσει? Τα απάντηση είναι πως όχι. Άρα έχουμε επίσης υπάρχει ένας δείκτης, ένα ρολόι να το πούμε, ένα κοντέρ, ο οποίος μας δείχνει την πέβηση που έχει υποστεί η εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτή αν θυμάμαι καλά είναι στα 160 κιλονούδων, δηλαδή ήταν μια ισχυρή πέβηση. Έχουμε επίσης καταθέσεις επιβατών της εμπορικής αμαξοστοιχείας που λένε ξεκάθαρα ότι είχαμε δύο πολύ σοβαρότατα φρεναρίσματα, ότι το τρένο εξοχιάζεται ελαφρώς, πάντα γιατί πραγματικά κοιτάμε, και σταματάει. Πριν γίνει το μπαμ και η πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Μπακαρίνης δυστυχώς αυτές τις καταθέσεις δεν τις έχει βάλει, ενώ υπάρχουν μέσα στο γενικό υλικό, και εδώ κάτι που με καταλάβει ο κόσμος, στο γενικό υλικό της δικογραφίας, δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να μπουν μέσα στο...
1: Δηλαδή δύο άνθρωποι δηλώσανε ότι το τρένο σταμάτησε πρώτα και μετά ακούστηκε η έκρηξη.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό δεν το έχει βάλει ο Μπακαΐμης μέσα στη δικογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο διαλέγει, τι έκανε, διάλεξε τι θα βάλει και τι δεν θα βάλει?
0: Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατά τη διάρκεια που κάνει που λαμβάνει καταθέσεις από διάφορους διασώστες, αστυνομικούς και πυροσβέστες, οι καταθέσεις είναι περίπου 25 από τους 120 συγγεγραμμένους. Οι 25 αυτοί, όταν τους κάνει μια απλή ερώτηση και λέει κατά τη διάρκεια που επιχειρούσατε τα τέμπη, αντιληφθήκατε να υπάρχουν φωτιά τα οποία μετέφεραν χώματα κουλουπού κουλουπού, και οι 25 λένε ότι εμείς δεν τα είδαμε τα φωτιά αυτά. Ήμασταν μεν τα Τέμπη, είμαστε στη διαδικασία ανάστησης ορών, δηλαδή είμαστε στα 15-20 μέτρα, αν θέλετε, αλλά δεν είδαμε και δεν ακούσαμε, λένε και όλοι. Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και μια κατάθεση ενός πυροσβέστη, να θυμάμαι καλά, που λέει, εδώ είναι το εξωφρενικό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το παιχνίδι, που λέει δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να ξέρω από φωτιά που μεταφέρουν χώματα. Άρα έχουμε τουλάχιστον 25 από τους 120 πυροσβέστες, αστυνομικούς και διασώστες, οι οποίοι επίσημα καταθέτουν ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί.
1: Ναι, ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί, αυτό κατέθεσα. Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας τυφλός και ένας κουφός πυροσβέστης μάλλον πάει για σύνταξη, δεν πάει για υπηρεσία.
1: Τι φοβόντουσαν, ένας θεός ξέρει. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, αφού έχουν δηλώσει αυτόπτες μάρτυρες το ότι πρώτα σταμάτησε το τρένο όπως μας λέτε και μετά έγινε η έκρηξη. Εγώ αναρωτιέμαι πώς έγινε η έκρηξη. Τι φταίει και είδε όλη η Ελλάδα αυτή την

0: πυρόσφαιρα. Γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι, κύριε Ροδόπουλε?
1: Δεν είναι μόνο 27 άνθρωποι που απανθρακώθηκαν, διότι έχουμε 19 σωρούς οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες και δεν έχουν υποστεί κάποια καύση. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τις 27. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάξουμε και τις 19 οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες εκτός πορείας σύγκρουσης. Δηλαδή κινείστε εσείς με το αυτοκίνητο σας, χτύπα ξύλο, κάνετε μια τοπική κατά την κυβέρνηση σύγκρουση και ενώ τα τζάμια του αυτοκίνητου σας δεν έχουν σπάσει, σας βρίσκουμε δεξιά, π.χ. 90 μέτρα μακριά. Ανέπαθους. Άρα, μην κοιτάμε μόνο τις πουτσιτά, ότι συνέχει συμβεί. Προφανώς δεν έχουμε το βίντεο όλη της ιστορίας για να το ξέρουμε και να είναι...
0: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα. Ακόμα δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας
1: λέω. Θα σας εξηγήσω. Η πρώτη φωτάμαξα, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην Ελλάδα, αυτές οι φωτάμαξες έχουν έρθει από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Από τα Σκόπια, κύριε Ροδόπουλε, από τα Σκόπια. Ποια Βόρεια Μακεδονία? Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
1: Εντάξει, προσπαθώ και
0: από τα Σκόπια, από τα Σκόπια ήρθε. Από τα Σκόπια.
1: Σκόπια, όλα, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, αλλά δυστυχώς υπογράψαμε ως
0: κυβέρνηση. Ναι, Σκόπια είναι. Δεν πάνε να υπογράψουν και 10 συμβόλαια και 10 συμφωνίες. Σκόπια είναι. Πάμε παρακάτω.
1: Από τα Σκόπια, θέλετε, εννοείται. Λοιπόν, έχουν ένα ειδικό καθεστώς, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να περάσει στο φορτίο του. Γι' αυτό και ονομάζεται ενδοευρωπαϊκή διακομιδή ταφένα. Μάλιστα, επειδή τα Σκόπια που λέτε κι εσείς δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Αυτή είναι μόνο συγκεκριμένη φωτάμαξα. Δεν είναι μία φορά που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι συνέχεια. Δηλαδή, έχουμε περάσει, έχουμε δει στα αρχεία, έχουν μπει μέχρι το 2022 8 φορές. Είναι και οι επίμαχοι. Αυτό που εικάζουμε λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχουμε το ανάποδο γυρισμένο έλασμα, και δεν είναι ένα, είναι τρία τα ελάσματα που έχουν γυρίσει ανάποδα με τη φορά, σημαίνει ότι υπήρχαν όντως ελάσματα από πάνω, απλά δεν υπήρχε ο αριθμός που είχε δηλώσει η φορτωτική τους. Κάτω από τα ελάσματα, στην υπερκατασκευή λοιπόν της πρώτης φωτάμεξας, έχουμε μία δεξαμενή, η οποία μεταφέρει ένα εξαιρετικά πτυτικό και θα έλεγα έφλεκτο παύλα εκρηκτικό υλικό. Αυτό λοιπόν το υλικό υπλώνουν δύο μηχανές συμπορικής. Αυτό για κάποιο λόγο περνάει και έχουμε το φωτογραφικό υλικό. Πέρασε και σχεδόν την κρίση ποτάμαξης με τις λεμαρίες από κάτω. Γίνεται λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρξε και ένα φωτοβολταϊκό τόξο, αλλά το φωτοβολταϊκό τόξο δεν κάνει έναυση πυρόσφαιρας από τα λάδια σιλικόνης, αλλά από το παράνομο φωτίο. Τι σημαίνει παράνομο φωτίο για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δηλωμένο. Γιατί υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης προφανώς και ένα αφήγημα να μας πείτε τι είναι, να μας πείτε πόσοι τόνοι ήτανε και τέτοιες ηλικιότητες, έτσι, κυριολεκτικά ηλικιότητες. Γιατί η μέρα που ο Μούτσης κάνει το παιδί, για παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 20 τόνοι, 15, αν πρέπει να το ονομάσω ξυλόλιο 100% ή τουλουόλιο ή δεν ξέρω τι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ό,τι και να ήταν, ήταν παράνομο γιατί δεν ήταν δηλωμένο.
0: Δηλαδή, σε βραδινά δρομολόγια που ξεκινούσαν από τα Σκόπια, υπήρχαν πάνω στις εμπορικές αμαξοστοιχίες και στη συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, παράνομα φορτία τα οποία προκάλεσαν αυτή τη φορά, αυτή την έκρηξη, αυτή την πυρόσφαιρα.
1: Δεν θα έλεγα ότι τα βραδινά, μπορεί να ήταν και πρωινά, δεν ξέρουμε αν είναι πρωινά ή βραδινά, δεν χρειάζεται να το ορίσουμε.
0: Προκάλεσε την πυρόσφαιρα παράνομο φορτίο.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς λοιπόν. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις μέρες μετά, βγήκε και δήλωσε το ότι δεν υπήρχε τίποτα και το ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί και συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι.
1: Έχουν πει διάφορα.
0: Ωραία.
1: Ποιοι
0: άνθρωποι πήγανε. Ωραία. Το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα λοιπόν, κύριε Ροδόπουλε, για να πάμε και παρακάτω, έγινε για να μην μπορέσουν να βρούνε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστικές αρχές για να μπορέσουν να αποδείξουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο.
1: Βρισκόμαστε στις 2:30 το πρωί.

0: Δημητρίδου, δηλαδή κάποιες ώρες μετά, όπου υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι μέχρι τις 4.30-5 παρατέταρτο έχουμε ένα κρατήρα, κυριολεκτικά κρατήρα από εκχωμάτωση, φανταστείτε 125 με 130 κυβικά μέτρα, το έχουμε υπολογίσει, είναι εμφανέστατος. Το σημείο αυτό είναι το σημείο που βρίσκονται οι 19 σωροί, που είπαμε προηγουμένως. Το σημείο αυτό έχει παραπεθεί τελείως, δηλαδή έχουμε φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία ανάσωσης των σωρών. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό μετά από 2,5-3 ώρες. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι έχει τελείως αλλάξει ο τόπος. Τελείως.
1: Ποιος τον άλλαξε τον τόπο?
0: Αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν εκεί πέρα.
1: Ποιοι επιχείρησαν, δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, πήγανε εξκαφείς, πήγανε τα χώματα, τσιμεντώσανε, κάνανε, ράνανε όλες τις μέρες. Εκείνη τη στιγμή, μετά, ακριβώς από το έγκλημα, σκάψανε και μπαζώσανε τον κρατήρα.
0: Ο κρατήρας είναι, παραμένει κρατήρας μέχρι τις 3 Τρίτου.
1: Μέχρι τις 3 Τρίτου, ωραία. 6 παρατέταρτο το πρωί, υπάρχουν αναφορές, κύριε Ροδόπουλε, το ότι ένα μπλε βανάκι πήγε στο σημείο, έκανε 2 μεταφορές και είχε πλαστές πινακίδες. Έχετε εσείς γνώση για αυτό το μπλε βανάκι?
0: Όντως έχει πλαστές πινακίδες το μπλε βανάκι, τουλάχιστον είχε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα του μηχανολογικού του Υπουργείου Μεταφορών. Το βανάκι αυτό κάνει όντως 2 διαδρομές, διότι το βλέπουμε παρκαρισμένο από το βίντεο του ντρόν της πυροσβεστικής σε 2 διαφορετικά σημεία. Βρίσκεται μέσα στην κόκκινη ζώνη, δηλαδή εκεί που λέμε ότι οτιδήποτε μπαίνει και πηγαίνει καταγράφεται. Το βανάκι αυτό, καταρχήν να πούμε ότι δεν φέρει κάποια σήμανση, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην αστυνομία, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στους διασώστες. Άρα έχουμε ένα βανάκι το οποίο έχει κάποια διακριτικά στοιχεία τα οποία είναι παράνομα όσον αφορά τη διαδικασία και το πρωτόκολλο της προανάκρισης, το οποίο έχει πλαστές στις πινακίδες, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο, το οποίο δεν φέρει καίο, κουλουπού. Και έχουμε και φωτογραφικό υλικό μέσα από τη δικογραφία που δείχνει άτομα να το φορτώνουν αυτό το βανάκι με μαύρες σακούλες, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Έχει καταγγείλει ο κ. Παπαγγελής αυτό δημόσια στο Open και είπε ότι εγώ απαιτώ σαν γονέας που έχει χάσει την Αναστασία να μου πει ποιος το οδηγούσε, γιατί ήταν εκεί, ποιανού είναι και τι έβαλε μέσα.
1: Πήρε κάποια απάντηση για αυτό το μπλε βανάκι?
0: Ο κ. Παπαγγελής όχι, από όσο ξέρω δεν έχει πάρει καμία. Είναι ενήμεροι όλοι σχεδόν οι γονείς για τον πλεβανάκι.
1: Τι ήταν αυτό το πλεβανάκι?
0: Κύριε Σερέτη, ό,τι και να ήταν, ήταν ένα βανάκι που δεν είχε καμία δουλειά να φωτώνει στοιχεία τη στιγμή.
1: Ναι, πώς είχε πρόσβαση στην τοποθεσία? Πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα? Δηλαδή, θα μπορούσα εγώ να πάω με ένα πλεβανάκι και να μαζέψω στοιχεία?
0: Και μάλιστα ο ένας που είναι φωτογραφημένος έχει φοράει τη στολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο άλλος, ο οποίος έχει μια κουκούλα, είναι άγνωστος, δηλαδή κανένα διακριτικό επάνω του. Αυτά είναι φωτογραφίες μέσα από την δικογραφία που λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα, ποιος του επέτρεψε να μπει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Κοιτάξτε, ο ποιος του επέτρεψε εδώ πέρα έχουν επιτρέψει να πάρουν 125 κυβικά χώμα. Άρα και εσύ όλα τα άλλα και να ψάχνουν και τα κόκαλα και τα οστά. Να τα βρούμε μετά οι Ανούμπις μετά από το συγκερό. Άρα μην ψάχνετε το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα είναι ότι υπήρχε. Το οποίο το επέτρεψε, καταλαβαίνετε, όλο η Ελλάδα μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι ενδεχομένως να μην το μάθετε και ποτέ. Το τραγικό της υπόψης είναι ότι επειδή αυτή την αποκάλυψη την κάναμε πριν κάνα 8 μήνο, πάντοτε λειτουργούμε σε δημόσια θέα, έτσι ώστε να έχουμε την κεφάλι μας έσυπο ότι και να συμβεί σε εμάς, τουλάχιστον τα στοιχεία θα είναι εκεί. Μάθαμε, μας έμαθαν μάλλον, ότι τώρα σήμερα παρκάρει στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Ενώ υπάρχει φωτογραφικό λοιπόν, έχει παρκάρει και σε άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον εμπορευματικό σταθμό του ΟΣΕ. Οι άνθρωποι είναι τραγικοί, κύριε Σερέτη. Είναι τραγική. Και το μόνο όπλο που έχουν είναι το γεγονός ότι, θα έλεγα, ένα τμήμα των συγγενών φοβάται, και το λέω ειλικρινά και μετά νοσηλόγου, φοβάται.
1: Τι φοβάται?
0: Να μπλέξει με τα μπλε βανάκια. Να μπλέξει με τα μπλε
1: βανάκια. Τα μπλε βανάκια φοβάται.
0: Κοιτάξτε κύριε Σερέτ, θα σας πω κάτι. Στον υπόκοσμο αυτόν, γιατί περί υποκόσμου, και δεν μιλάω για τις συγγενείς, λειτουργεί ένα ρητό που λέει πες μας από τα δυο σου παιδιά ποιο αγαπάς λιγότερο για να το πάρεις μέτρα. Και το λέω πλήρως και ξεκάθαρα για να το καταλάβει και ο ελληνικός. Το λέω και ο κόσμος μας ακούει. Δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί βλέπουμε τώρα να πηγαίνουν σε ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι λοιποί που ήταν οι αρμόδιοι, ναι, υποτίθεται. Θέλω να μου πείτε.
0: Εντάτομα, ναι.
1: Ναι, και στο σημείο εκείνο πήγε ο Τριαντόπουλος και έχει δηλώσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το ότι πήγε με εντολή του Μητσοτάκη. Πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί αυτοί και ο Πρωθυπουργός σε αυτό που έγινε στην τοποθεσία του εγκλήματος?
0: Εντάξει, άμα το πάμε από πλευράς δικαστικού δικαίου, νομικής, αλήθεια, καμψό, και εντάξει, μέσα στον Πρωθυπουργό θα πάω να δω το τι γίνεται. Δηλαδή, η εντολή αυτή είναι πάρα για καταλάβει κόσμος. Ξέρω για κάποιους συγγενείς που λένε το να δει ο Μητσοτάκης φυλακή κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο κ. Τριαντόπουλος μπορεί να πει εκεί πέρα, γιατί του λέει ο Μητσοτάκης, είσαι πάρα τον Πρωθυπουργό, πήγαινε εκεί πέρα να μας πει σε εγώ τι γίνεται. Άμεση, αρχίσαν να ανοίξουν συνομιλίες που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Άμεση διαταγή του Μητσοτάκη και του Τριαντόπουλου για συμπέρι συγκάλυψη δεν υπάρχει, έτσι, για να είμαστε και σοβαροί. Εκτός αν ο κύριος Τριαντόπουλος θέλει ο ίδιος να καταθέσει και να πει ότι μου είπε εμένα ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνω συγκάλυψη, έτσι. Αλλά αυτό δεν πρόκειται, ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί και οι πέντε αυτοί κατηγορούμενοι, κατηγορητήρια για κάποιο είδους πλημελήματα. Έτσι, στο κατηγορητήριο αυτό θα σας πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο δεν έχει ακόμα κατηγορηθεί. Η Ελένη Τρέν δηλώνει ότι στέλνει τον σειρμό βοήθειας, δηλαδή ένα νέο τρένο αν θέλετε, να παραλάβει συμπορτάματες οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη, ότι δίνει τη διαταγή αυτή, είναι στην ημερολόγιο που έχει καταθέσει στον εφέτη ανακριτή του κ. Πακαΐνη, ότι το κάνει αυτό στις 2/3. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την ΕΡΤ και από τα Τρίκαλα online, ένας τοπικός σταθμός, όπου δείχνει ότι στις 10:30 το πρωί, στις 1/3, έχει φτάσει εκεί λοιπόν ο σειρμός βοήθειας, έχει πάρει όντως όλες τις φορτάμεξες και τα κοντέινερ τα οποία δεν έχουν υποστεί βλάβη. Άρα η ίδια η Ελένη Τρέν έχει χάσει μια ημέρα, αν θέλετε. Εντάξει, μπορεί να πούνε αύριο ότι κάνανε λάθος για αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αλλίωσε τελικά τον τόπο του εγκλήματος.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντολές, ποιος έδωσε πολύ να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος?
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ?
0: Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Γιατί πρέπει να το μάθουμε?
1: Γιατί πρέπει να το μάθουμε? Για να ξέρουμε ποιος φταίει.
0: Θα σας πω. Εάν θέλουμε να μάθουμε, ενδεχομένως θα πρέπει κάποιος από αυτούς τους 120 να πιεστεί πάρα πολύ, να έχει μπροστά του μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι καταδικαστική σε σημείο παίρνεις φυλακή για πάρα πολλά χρόνια, και να πει ότι εγώ παιδιά θα τα ξεράσω όλα, που λέει ο κόσμος. Εάν δεν συμβεί αυτό, κύριε Σέρετ, δεν μπορεί να το πάθουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πει ότι παιδιά, έμενα με το οποίο Μητσοτάκης ή δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποιος τέτοια να καταδικάσει τον εαυτό του, αν θέλετε. Άρα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές στο ότι περιμένουμε. Αλλά έστω και ας βγάλουμε το Μητσοτάκη έξω, τουλάχιστον παιδιά να έχουμε βασικούς υπέτειους, να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να βγει και μια τιμιγορία.
1: Στη δικογραφία, γιατί δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, κύριε Ροδόπουλε?
0: Θα σε εξηγήσω γιατί. Θα σε εξηγήσω γιατί και θα καταλάβετε τώρα και το παιχνίδι που είστε. Ο κ. Μπακαΐνης βασίζεται κατά βάση στα αποτελέσματα του Γενικού Κοινού του Κράτους, τα οποία, αν θέλετε να το συζητήσουμε και μετά, είναι γενικά μη αναγνωρίσιμα 100% στο δικαστήριο, διότι τα δείγματα έχουν υπαρθεί μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι πρώτα μιλάνε και είπαν ότι η πυροσφαίρα δημιουργήθηκε από τα έλαια Σιλικόνης. Και τρίτο είναι η έκθεση του κ. Καρόνου. Άρα, επίσης θα βάλουμε κάπου και την έκθεση του Ράσαμι, η οποία είναι λίγο διφορούμενη, βέβαια ο κ. Παπαϊωάννου, δύο ημέρες πριν κλείσει τελείως την υπογραφία, έκανε μια κατάθεση στον κ. Μπακαΐνη και είπε, γράφει η κατάθεσή του, ότι εγώ δέχτηκα πιέσεις, ότι λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα όσον αφορά τις τα πνευματικά δικαιώματα για κάτι CFD που κάνανε και το λεπτά κτλ. Και θέλω να βγάλω από την δικογραφία. Ο κ. Μπακαΐνης προφανώς την έβγαλε από την δικογραφία. Άρα η έκθεση του Ράσαμ μπορεί να αποτελέσει αναγνωστέο κείμενο, αν θέλετε, στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα δεν είναι επίσημα.
1: Συγγνώμη λίγο, ο κ. Μπακαΐνης τώρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Τι ακριβώς έκανε? Άρα, πρόσθετε ότι το συμφέρει μέσα.
0: Μα σας απάντησα προηγουμένως.
1: Μα είναι δυνατόν να μην συλλέγει όλα τα στοιχεία, να τα βάζει μέσα στη δικογραφία και να κρίνουν μετά οι υπόλοιποι τι ακριβώς έπρεπε ή τι ακριβώς δεν έπρεπε να ακουστεί? Είναι δυνατόν να είναι επιλεκτικός ο άνθρωπος που συλλέγει τα στοιχεία της δικαστικής εξουσίας?
0: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα έλεγα. Τουλάχιστον επιλεκτικός.
1: Τι εννοείται τουλάχιστον επιλεκτικός?
0: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα το πω πάρα πάρα πολύ απλά. Έχουμε έναν υπάλληλο της Ελένη Γκρέιν, από υψηλό βαθμός υπάλληλος, είναι ο πρώτος ο οποίος βρέθηκε στα Θέμπη, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ πήγα στα Θέμπη στις 5 ώρα το πρωί, πρώτη τρίτη. Η υπογραφή του όμως είναι πάνω σε ένα έγγραφο που είναι στις 2.30 ώρα το πρωί και είναι η πρώτη ΣΟΠ. ΣΟΠ είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Έχουμε την υπογραφή του. Εσείς λοιπόν, κύριε Σέντε, θα λέγατε, δεν θα λέγει ο κ. Μπακαΐνης, θα λέγει στον υπάλληλο αυτόν, κύριε, συγγνώμη, αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, γιατί έχω την υπογραφή στις 2.30 ώρα. Το πλέον φυσιολογικό. Και στους 25 αυτούς πυροσβέστες και στον Τούζο θα έλεγε, ρε παιδιά μας, κορυδεύετε εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, περνάνε ενταλίκες από δίπλα σε φορτωμένες με 20 τόνους, ας πούμε, κάθε μία, που κάνουν και φασαρία και τις βλέπεις και εσύ δεν τις άκουσες. Άρα, ο κ. Μπακαΐνης ήδη από την ανακριτική διαδικασία έχει κάνει την επιλογή του. Και όταν πηγαίνει η κυρία δύο μάρτες και λένε, βρε παιδιά, το πνευματικό τρένο φρέναρε εξαιρετικά, ισχυρά, πεταθήκαμε μπροστά δύο φορές, πέφτουμε, κάνουμε μια εκτροπή αριστερά και μετά από όλα αυτά σταματάει και μετά από όλα αυτά γίνεται το μπαμ του πυρόσφαιρα. Δεν θα έπρεπε να τα έχει βάλει μέσα στην δικογραφία. Αλλά προφανώς ο κ. Μπακαΐνης επιλέγει τι θα μπει στην δικογραφία.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι μια συγκάλυψη, αλλά ελληνικά. Να το πούμε έτσι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που εσείς έχετε ζήσει, που έχετε συλλέξει τόσα στοιχεία, που ασχολείστε ενεργά τόσο καιρό, που σας έχουν υποτιμήσει κάποιοι, άλλοι έχουν μιλήσει άσχημα. Τι θα ήταν, ας πούμε, τι θα θέλατε να σχολιάσετε για όλα αυτά που ζείτε σαν εμπειρογνώμονας?
0: Έχουμε πάρει αποστάσεις και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει χρόνια, έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, το θέμα φτύνει και ξεχνιέται και ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Αλλά θα σας πω το χειρότερο από όλα, το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Οι ιατροδικαστές και πάνω από τους ιατροδικαστές υπήρχε ένας οργανισμός, μια ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που λέγεται ΟΑΔΙΚ, οι οποίοι διαχειριστήκαν τους όρους. Έχουμε φέρετρα όπου, για παράδειγμα, ο Ασλανίδη, όπου επίσημα φέρετρο του παιδιού του έπρεπε να είναι, αν θυμάμαι καλά, 6 τμήματα. Είναι 26 τμήματα. Προχθές η κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση ότι έβαλε τα χέρια της, τέλος πάντων, και έπιανε τις σακούλες και έπιασε παραπάνω από ένα τμήμα του παιδιού της. Ενώ επίσημα στο φέρετρο της Μάρτης μπήκε μόνο ένα τμήμα, το PM44Β. Έπρεπε λοιπόν να πιάσει ένα τμήμα και όχι διαφορετικά τμήματα μέσα από το φέρετρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι και το λόγος που δεν γίνεται εκταφές. Δεν έχει να κάνει με τα χημικά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Κατέστρεψαν και το βιολογικό υλικό. Άλλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι φοβερό και αυτό.
0: Ο κύριος Μακαΐνης καταστρέψει σε 40 μέρες το βιολογικό υλικό τόσο των θυμάτων, όσο και το βιολογικό υλικό που δεν έχουμε αναγνώριση τι είναι. Έτσι. Και των συγγενών και οι επίσημες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανά θύμα δίνονται στον κύριο Μακαΐνη μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιος ιατροδικαστής που είπε λόγω ήθελε να κάνει μια επανεκδίνηση της εκθεσής του, δεν θα μπορούσε. Αυτά είναι τα καταφανέστατα όμως. Και σε αυτά τα καταφανέστατα το αφήγημα είναι ότι ο σκοπός όλων είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αφήγημα. Δηλαδή, τα κάνει γιατί είστε ψεκασμένοι. Γιατί ο απότερος σκοπό έχετε, ξέρω εγώ, τους ψήφους, το απότερος σκοπό είναι να ρίξετε την κυβέρνηση και μετά από εμάς το χάος. Αυτό είναι όμως το αφήγημα που μεθοδευμένα και με πολλά εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξοδευτεί σε διαφήμιση έχει περάσει τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ροδόπουλε, πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας, γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, αυτά νομίζω συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ο Μπακαΐνης θα έπρεπε να κάτσει στο σκαμνί και να απαντήσει για ποιο λόγο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο και για ποιο λόγο κατέστρεψε το βιολογικό υλικό. Θα ρωτήσει ποτέ κανένας αυτόν τον Μπακαΐνη γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι και γιατί δεν έβαλε μέσα στη δικογραφία όλες τις καταγγελίες. Δεν πάτε πουθενά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι τρίτη ώρα με αυτόπτη μάρτυρα που ήταν σε αυτό το τρένο να μας πει τι ακριβώς έζησε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: είναι ντροπή, κόψει τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξυσμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύη Τσάπαρη. Καλησπέρα, κυρία Τσάπαρη.
2: Καλησπέρα.
1: Κυρία Τσάπαρη, ήσασταν εκείνη τη μαύρη μέρα, 28 Φεβρουαρίου του 2023, μέσα στο τρένο. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς ζήσατε.
2: Αυτό που έζησα ήταν κάτι που με έχει τραυματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Γυρνούσα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που κατοικώ και λίγο μετά τη Λάρισα ένιωσα ξαφνικά ένα πολύ έντονο φρενάρισμα, μετά ένα δεύτερο και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ένα τρίτο φρενάρισμα ένιωσα το βαγόνι να εκτροχιάζεται. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Υπήρχε σκοτάδι. Αρχικά εγώ είμαι στο βαγόνι 3. Υπήρχε σκοτάδι, ο κόσμος σούριαζε, σπάσαν τα τζάμια. Εγώ ταξίδευα μαζί με ένα φίλο μου, τον Νίκο. Εγκλωβίστηκε το χέρι μου στο μπροστινό κάθισμα. Βοήθησε ο Νίκος, με απεγκλώβησε. Επιδείξαμε από το βαγόνι, είδαμε τη φωτιά. Και απομακρυνθήκαμε ξανά πίσω προς τις ράγες που είδαμε την εμπορική. Περάσαμε κάτω από τα βαγόνια της για να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν, γιατί φοβόμασταν για έκρηξη.
1: Ήσασταν στο ποιο βαγόνι ήσασταν?
2: Στο Β3.
1: Στο δεύτερο δηλαδή. Όχι. Στο τρίτο.
2: Τρίτο βαγόνι, τέταρτο κατά σειρά.
1: Ωραία.
2: Είναι το πρώτο που δεν κάηκε. Το εκτροχιασμένο που είναι κάθετο.
1: Πρώτα σταμάτησε το τρένο και μετά έγινε η έκρηξη.
2: Την έκρηξη εγώ δεν μπόρεσα να την καταλάβω, γιατί προφανώς είχα κλείσει τα μάτια και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Εμείς είδαμε απλά κατευθείαν τη φωτιά.
1: Ναι. Όταν κατεβήκατε από το τρένο, τι ακριβώς συναντήσατε? Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα, είναι πολύ σημαντικό.
2: Όπως κατεβήκαμε από το τρένο, όπως πηδήξαμε, στο αριστερό μου χέρι καιγόντουσαν τα βαγόνια. Καιγόταν γενικά όλο το σημείο. Οπότε εμείς κατευθυνθήκαμε προς την αντίθετη πλευρά, προς τα δεξιά, δηλαδή πάνω ξανά στις ράγες.
1: Και ήρθε βοήθεια? Μετά από πόση ώρα ήρθε η βοήθεια?
2: Οι πρώτες σιρήνες νομίζω ακούστηκαν σχετικά γρήγορα. Τώρα σε ώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς. Δεν είχαμε και κινητά, δεν είχαμε ρολόγια, μας φύγανε όλα στη σύγκρουση. Αλλά οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέχρι ένα σημείο εκεί που ήμασταν εμείς, πάνω σε μία πλαγιά ουσιαστικά. Μας πέταξαν ένα καλώδιο και μας είπαν να σκαρφαλώσουμε για να ξαναβγούμε στην άσφαλτο. Κάπου δεν κατέβαιναν.
1: Οι πυροσβέστες δεν κατέβαιναν κάτω?
2: Όχι.
1: Δηλαδή δεν ήρθαν να απεγκλωβίσουν κόσμο?
2: Από εκεί που ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες δεν κατέβηκαν πιο κάτω από την πλαγιά.
1: Και ο κόσμος που ήταν εγκλωβισμένος τι έκανε?
2: Δεν το γνωρίζω, και εμείς ήμασταν πιο μακριά από τα βαγόνια που καιγόντουσαν.
1: Εσείς απομακρυνθήκατε από το σημείο άμεσα?
2: Ναι. Δηλαδή με το που έγινε η σύγκρουση και σταμάτησε να κινείται το βαγόνι, πήρε κάποια λεπτά στον Νίκο να με απεγκλωβίσει και επιδείξαμε κατευθείαν και απομακρυνθήκαμε.
1: Ναι, μετά ανεβήκατε εννοώ την πλαγιά?
2: Την πλαγιά την ανεβήκαμε μετά από κάποια ώρα που ήρθε η πυροσβεστική.
1: Ναι, και μετά φύγατε από το σημείο?
2: Ήμασταν πάνω στην γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα.
1: Εκεί είχε έρθει αστυνομία, είχαν έρθει διάφοροι.
2: Είχε έρθει αστυνομία, ήταν τα πυροσβεστικά και ένα στενοφόρο.
1: Ένα ασθενοφόρο?
2: Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλα και απλά πήρανε όσους ήταν πιο βαριά τραυματισμένοι και φύγαν νωρίτερα. Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο.
1: Μόνο ένα ασθενοφόρο ήρθε?
2: Ένα ασθενοφόρο και εμένα μάλιστα που είχα τραυματιστεί στην πλάτη αρκετά. Μου είπε ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ ότι έχεις σφαχτεί αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί κάτω έχω διαμελισμένους. Και με έβαλαν στα πού και γύρισα με ανοιχτή την πληγή πίσω στη Θεσσαλονίκη.
1: Με ανοιχτή την πληγή σε αφήσανε να φύγεις?
2: Ναι, με ανοιχτή την πληγή και μοραγώντας.
1: Ο φίλος σου χτύπησε?
2: Έσπασε τα πλευρά του.
1: Τον φίλο σου τον βοήθησαν?
2: Όχι.
1: Και ο φίλος σου γύρισε με σπασμένα πλευρά Θεσσαλονίκη?
2: Ναι.
1: Δηλαδή τι του είπαν του φίλου σου?
2: Εμείς εκείνη την ώρα δεν πονούσαμε, οπότε ο Νίκος δεν πήγε καθόλου στο ασθενοφόρο να ρωτήσει. Τα σπασμένα πλευρά τα ανακάλυψε μετά.
1: Απίστευτο.
2: Εμείς στην αδραναλίνη δεν είχαμε πόνους.
1: Καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή εγώ όταν μπήκα στο νοσοκομείο άρχισα να πονάω. Από την αδραναλίνη μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο δεν ένιωσα τίποτα.
1: Κατανόητο, ήσουν σε σοκ. Εκεί, ναι. Εκεί κάποιους άλλους ανθρώπους που είδες όταν βγήκες από το τρένο μπορούσες να τους περιγράψεις, μπορείς να τους θυμάσαι?
2: Κάποια άτομα που μιλούσαμε, ναι. Τώρα τους υπόλοιπους από το σοκ η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρούσα κανέναν γύρω μου.
1: Ναι.
2: Μπορώ να θυμηθώ καταστάσεις, πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα άτομα.
1: Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κατέβαινε κάτω στο σημείο. Ήρθε ένα στενοφόρο το οποίο σας είπε εσάς που ήσασταν τραυματισμένοι φυγέτε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ διαμελισμένους.
2: Ακριβώς.
1: Ποιοι άλλοι αρμόδιοι υπήρχαν στην περιοχή?
2: Ένα περιπολικό ήταν εκεί που ήμασταν εμείς κάτω από τη γέφυρα. Εντάξει, η αστυνομία δεν έκανε και κάτι να πω την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Νομίζω απλά επιτηρούσε το μέρος.
1: Ναι. Και στη συνέχεια όταν πήγες στο νοσοκομείο τι σου είπανε?
2: Είχα πλαστικό τραύμα κοντά στην περιοχή του πνεύμωνα.
1: Σου δώσανε κάποια γνωμάτευση?
2: Ναι, εννοείται, μου δώσανε γνωμάτευση και νοσηλεύτηκα και τρεις μέρες.
1: Να φανταστώ και ο φίλος σου το ίδιο.
2: Στο φίλο μου στο νοσοκομείο δεν βρήκανε τα ραγισμένα τα πλευρά, τα βρήκε μόνος του.
1: Δεν βρήκανε ότι είχε ραγισμένα πλευρά στο νοσοκομείο?
2: Mm-hmm, ναι, γιατί προφανώς οι λήψεις που έγιναν στην ακτινογραφία δεν τον έπιασαν ολόκληρο.
1: Ξέρετε, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες,
2: ναι,
1: μας είπανε ότι υπήρχε μια έντονη περίεργη μυρωδιά στο σημείο αυτό.
2: Ναι,
1: κάτι...
2: ναι, αυτό ισχύει.
1: Τι μυρωδιά είναι αυτή, πώς θα την περιέγραφες?
2: Δεν μπορώ να την περιγράψω. Όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει, ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναμυρίσει. Εγώ θυμάμαι ότι και γόντουσαν. Όλο το αναπνευστικό, η μύτη, ο ισοφάγος, έτσι δε.
1: Όταν ανέπνεες δηλαδή και γόταν ο ισοφάγος και η μύτη σου από, το,
2: ναι, ναι,
1: από
2: ναι.
1: αυτό που ανέπνεες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι μύριζε σαν καθαριστήριο.
2: Αυτό δεν μπορώ να το συνδέσω γιατί δεν έχω μυρίσει ποτέ, οπότε
1: κατάλαβα.
2: Να κάνω τη σύνδεση.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Μετά τις επόμενες μέρες που έβλεπες όλη αυτή την τραγωδία, που έβλεπες όλους αυτούς τους πολιτικούς να πηγαίνουν με τα κροκοδίλια δάκρυά τους εκεί πέρα, ναι. Τι ένιωθες? Ότι λένε την αλήθεια, ότι κάτι δεν είπανε καλά?
2: Εγώ αρχικά ένιωθα θυμό. Και θυμό συνεχίζω και νιώθω, γιατί δεν νομίζω ότι έχει αντιμετωπίσει κανένας πολιτικός σοβαρά το δυστύχημα. Δηλαδή όταν ακούς το όσοι μιλάνε για μπάζομα είναι για τα μπάζα, όταν βλέπεις post στο X ότι μας ζαλίσατε με τα ξυλόλια και θα πρέπει να ντρέπεστε. Γενικά δεν μιλάς έτσι ούτε σε ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, ούτε σε ανθρώπους που έχουν μείνει τραυματισμένοι ψυχικά για όλη τους τη ζωή. Γιατί επιζώντες είμαστε ψυχικά τραυματισμένοι μέχρι να πεθάνουμε.
1: Τι είναι αυτό που σας στιγματίζει? Τι είναι αυτό δηλαδή που θυμάστε και νιώθετε άγχος ή νιώθετε κάποια πράγματα από όλο αυτό που ζήσατε?
2: Γενικότερα δεν αισθανόμαστε ασφάλεια. Δηλαδή μπαίνουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς και πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα γίνει κάτι κακό και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε αυτή τη φορά. Και γενικά όλο αυτό το βράδυ, οι φωνές που ακούγαμε, η φωτιά που βλέπαμε και το ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει ακόμα και με τους ίδιους μας τους εαυτούς, είναι κάτι το οποίο θα μας προκαλεί εφιάλτες για πάντα.
1: Τι φωνές ακούγατε, αν επιτρέπετε?
2: Βοήθεια, ουρλιαχτά, τι γίνεται, αυτά ακουγόντουσαν. Βγάλτε μας από εδώ.
1: Η ψυχολογική υποστήριξη σας παρήχε το κράτος?
2: Είχε μία γραμμή τηλεφώνου, αλλά ήταν τόσο ανοργάνωτη που πραγματικά νομίζω δεν βοήθησε κανέναν.
1: Δεν βοήθησε κανέναν, δηλαδή προσπαθήσατε να έχετε επαφή με αυτή τη γραμμή?
2: Προσπάθησαν επιζώντες, ναι, απλά όταν σου λένε ότι σήμερα θα μιλήσεις μαζί μου και αύριο θα πρέπει να ξαναπείς τα ίδια σε άλλο άτομο, γιατί δεν μιλάς με έναν αποκλειστικά ψυχολόγο. Δεν είναι βοήθεια αυτό.
1: Προφανώς, ναι. Άρα μόνοι σας ανεβήκατε και αυτό το Γολγοθά το ψυχολογικό?
2: Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαμε την τύχη, ζητώντας επιζώντες να γίνουν κάποιες ομαδικές ψυχοθεραπείες στο ΑΧΕΠΑ που νοσηλευτήκαμε οι περισσότεροι, να γίνουν όντως αυτές οι ομαδικές ψυχοθεραπείες με δύο ψυχολόγους, που ουσιαστικά αυτό ήταν η κυριότερη βοήθεια που είχαμε.
1: Μετά που βλέπατε να συγκαλύπτουν, που βλέπατε εισαγγελείς να μην δέχονται αυτόπτες μάρτυρες, βασικά πήγατε, καταθέσατε κάπου?
2: Ναι, εγώ κατέθεσα στον ανακριτή.
1: Σας δέχθηκε?
2: Ναι.
1: Γιατί άλλους δεν τους δέχθηκε, γι' αυτό το λέω έτσι.
2: Είχα κάνει μια αίτηση μέσω του Gov και με κάλεσαν μετά τηλεφωνικά για να παρευρεθώ στο γραφείο του στη Λάρισα.
1: Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Θεωρείτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της έτσι όπως θα έπρεπε?
2: Δεν έχει φάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
1: Γιατί όμως το λέτε αυτό?
2: Γιατί όταν πας για την κύρια δίκη και από την πρώτη μέρα σε έχουν βάλει σε μια αίθουσα που είναι πιο μικρή από σχολική και με 300 άτομα τουλάχιστον μέσα, μάρτυρες, επιζώντες και συγγενείς, και φωνάζει, και πόσους άλλους δικηγόρους, και φωνάζει ο κόσμος ότι εδώ μέσα δεν γίνεται να εξελιχθεί δίκη. και η πρόεδρος να συνεχίζει να προσπαθεί να διαβάσει τα ονόματα των κατηγορουμένων. Λες και δεν μας έδινε σημασία. Εμείς εκεί μέσα οι επιζώντες παθαίναμε κρίση, πανικού, λόγω της κλειστοφοβίας που έχουμε και το ότι αν γίνει κάτι δεν θα έχουμε από πού να βγούμε.
1: Έχετε αποκτήσει και κλειστοφοβία λοιπόν.
2: Κλειστοφοβία, φοβία για τα ατυχήματα, φοβία θανάτου, ναι, πάρα πολλές φοβίες έχουμε.
1: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που περιγράφεται. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτούς όλους οι οποίοι ναι. μιλάνε με τόσο θράσος και λέγανε έπρεπε να γίνουν θυσίες και δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές για ένα κολοτρένο Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, έτσι, συγγνώμη που σας φέρνω σε αυτή τη θέση.
2: Ναι, okay, το ξέρω, τα έχω δει και εγώ, δεν...
1: Ναι, συγγνώμη που έρχεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά θα ήθελα να ακούσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς να σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Αηδία νιώθω. Αηδία για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν δημόσιο λόγο.
1: Οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και αυτοί αυτόπτες μάρτυρες που μου είπατε ότι κάνατε ομαδικές ψυχοθεραπείες.
2: Ναι.
1: Είχανε την ίδια άποψη με εσάς για όλο αυτό που έγινε με το τρένο, ή ας πούμε νιώσανε κάτι διαφορετικό ή είδανε κάτι διαφορετικό το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
2: Δεν, σχεδόν οι περισσότεροι συμπορευόμαστε. Τώρα να μιλήσω για άλλους ανθρώπους τι είδαν και τι άκουσαν, θα προτιμούσα καλύτερα όχι.
1: Ναι, ίσως να είδανε πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να το είδε κάποιος εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, γιατί εμείς εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε τη σύγκρουση.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Νομίζω ότι κάποιος βγήκε κατευθείαν για να μπορέσει να δει πώς έγινε η πυρόσφαιρα.
1: Όχι, επειδή είπατε ότι νιώσατε κάποια φρεναρίσματα.
2: Τα φρεναρίσματα τα νιώσαμε, ναι, αλλά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, είχε γίνει η σύγκρουση και μέχρι να ανοίξουμε τα μάτια μας η φωτιά ήδη είχε ξυπνήσει.
1: Ναι, δηλαδή νιώσατε πρώτα ένα φρενάρισμα.
2: Μετά ένα δεύτερο και μετά ένα σχεδόν τρίτο.
1: Σχεδόν τρίτο. Πρώτα ναι. Θεωρείτε το ότι έφυγε από τις ράγες το τρένο ή ήταν με τοπική σύγκρουση?
2: Αυτό δεν μπορώ να το...
1: Πώς το νιώσατε, δηλαδή?
2: Νομίζω ένιωσα τη σύγκρουση και μετά τον εκτροχιασμό. Νομίζω, δεν μπορώ να το πω 100%.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Οικονομική ενίσχυση ή κάποια αποζημίωση ή κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν έχετε δεχθεί?
2: Κοιτάξτε, πήραμε μια αποζημίωση, μια προκαταβολή αποζημίωση, η οποία ουσιαστικά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνουν τα δικαστήρια τα δικά μας. Εκεί μας παρέχουν δωρεάν εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ και δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, και αυτό ήταν πάλι από απέτηση μετά, από απέτηση επιζώντων, γιατί στην αρχή όλα τα αναλώσιμα, γάζες, αλυφές, παυσίπονα κτλ. Τα πληρώναμε μόνοι μας.
1: Στο βαγόνι στο οποίο βρισκόσασταν,
2: ναι.
1: Τι άλλο είδατε? Υπήρχαν όρθιοι άνθρωποι, υπήρχαν ελεγκτές, υπήρχαν άνθρωποι άλλης καταγωγής?
2: Όρθιοι άνθρωποι όχι, άλλης καταγωγής υπήρχαν. Ελεγκτές περνούσαν όπως περνάνε από όλα τα βαγόνια. Δεν ήταν κάποιος σταθερά στο δικό μας βαγόνι.
1: Είχε πολύ κόσμο το βαγόνι σας?
2: Γεμάτο ήταν. Γενικά όλο το τρένο ήταν γεμάτο. Από την Αθήνα όλος ο σταθμός ήταν γεμάτος.
1: Ήταν γεμάτος.
2: Ναι.
1: Και όταν απεγκλωβιστήκατε, δηλαδή, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν ήταν ο φίλος σας, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό, αν δεν ήταν ο φίλος σας, πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να απεγκλωβίσετε το χέρι σας?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αν δεν ερχόταν πάλι κάποιος άλλος να με βοηθήσει, θα είχα μείνει εκεί.
1: Υπήρξαν άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν εγκλωβισμένοι?
2: Ναι, από όσο ξέρω εκ των υστέρων, ναι.
1: Ναι.
2: Και βγήκαν πάλι με βοήθεια άλλων επιβατών.
1: Το τρίτο βαγόνι, το τέταρτο ναι. κατά σειρά όπως είπατε, σωστά?
2: Ναι.
1: Δέχθηκε αρκετή πίεση? Δηλαδή,
2: τι εννοείτε?
1: Είχε αρκετές ζημιές το βαγόνι στο οποίο ήσασταν μετά?
2: Και αρκετές ζημιές είχε και θύματα είχε.
1: Και θύματα είχε.
2: Ναι.
1: Θύματα από τη σύγκρουση?
2: Ναι.
1: Από τη σύγκρουση. Γιατί ναι. υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα γνωρίζετε, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.
2: Από τη φωτιά. Ναι, όχι. Στο δικό μας το βαγόνι ήταν θέματα από τη σύγκρουση. και από τα σίδρα και τις λαμαρίνες που μπήκαν μέσα από τα παράθυρα.
1: Α, μπήκαν σίδρα και λαμαρίνες μέσα από τα παράθυρα.
2: Ναι.
1: Εκτοξεύτηκαν δηλαδή.
2: Εκτοξεύτηκαν ή όπως λύγησε το τρένο. Όπως καίγονταν από τη μία πλευρά, μπήκαν στη δικιά μας.
1: Στη συνέχεια είδαμε ότι ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους, απέτησε δικαιοσύνη, είπανε τα συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» που ακούστηκαν μέσα σε αυτό το τρένο, και θεωρώ το ότι οι περισσότεροι νιώσατε έτσι ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει μέσα από αυτό. Νιώσατε μια ικανοποίηση.
2: Νιώσαμε ότι θα άλλαζε ο ελληνικός λαός, ότι επιτέλους θα διεκδικούσαμε αυτό που μας αξίζει, την ασφάλεια.
1: Δηλαδή ήταν μια ελπίδα.
2: Φυσικά, εννοείται, όταν βλέπεις ότι έχεις όλον αυτόν τον κόσμο στο πλευρό σου και ότι κάπως η Ελλάδα για πρώτη φορά οριακά στην ιστορία της μπορεί και συνασπίζεται εναντίον του ίδιου πράγματος και με τον ίδιο σκοπό, νιώθεις μια ελπίδα μεγάλη μέσα σου.
1: Θεωρείτε ότι είχε αποτέλεσμα αυτό το συλλαλητήριο?
2: Γενικά οποιοδήποτε συλλαλητήριο γίνεται έχει νόημα. Το θέμα είναι μετά από το κάθε συλλαλητήριο να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε και να διεκδικούμε τα ίδια πράγματα.
1: Έχουν υπάρξει όμως αρκετές αλλοιώσεις στο σημείο του εγκλήματος. Έχουν υπάρξει καταστροφές βιολογικού υλικού. Μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα, κυρία Τσάπαρη.
2: Ναι.
1: Και δυστυχώς βλέπω ότι το σύστημα παίζει έναν πολύ περίεργο ρόλο και θέλει να συγκαλύψει. Γιατί πιστεύετε ότι συγκαλύπτει αυτό το έγκλημα?
2: Προφανώς εκείνο το βράδυ έγιναν πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και για να μην βγουν στο φως, προφανώς θα γίνει κάποια συγκάλυψη.
1: Άμα κάποιος σας ρωτούσε ποιος φταίει για εσάς, τι θα λέγατε?
2: Τα αυτογένεια του ελληνικού κράτους χρόνια τώρα, όταν τα κονδύλια που έπρεπε να μπουν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου ουσιαστικά πήγαιναν, φαντάζομαι, στις τσέπες των εκάστοτε υπουργών ή οποιοδήποτε. Προφανώς ο σιδηρόδρομος εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του και απλά το να γίνει κάποιο δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου. Έτυχε να είμαστε εμείς μέσα.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποιοι υπεύθυνοι οι οποίοι υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να παρέχουν ασφάλεια στο σιδηρόδρομο?
2: Αυτό σας λέω, η εκάστοτε κυβέρνηση χρόνια τώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες τα κονδύλια που έπρεπε να πάνε στο σιδηρόδρομο τα πτώγανε. Πολύ ξεκάθαρα.
1: Ο Υπουργός Μεταφορών 10 μέρες πριν από αυτό το δυστύχημα δήλωσε μέσα στην Ελληνική Βουλή το ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Και αναρωτιέμαι, θα ήσασταν ικανοποιημένοι άμα βλέπατε τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα να οδηγείται στη φυλακή?
2: Φυσικά.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ο βασικός?
2: Θα ήμουν ευχαριστημένη. Ναι, όλοι οι υπουργοί μεταφορών των τελευταίων ετών θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
1: Συμφωνώ. Διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι, είναι οι υπεύθυνοι. Αυτοί δίνουν τις εντολές, αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν αν όλα λειτουργούν σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Ενέτη 2026, κυρία Τσάπαρη, δεν είναι φοβερό το ότι ακόμα μέχρι και σήμερα σε κάποια σημεία του σιδηρόδρομου δεν λειτουργούν οι δικλείδες ασφαλείας?
2: Εγκληματικό είναι, ειδικά μετά τα Τέμπη, είναι εγκληματικό. Είναι ουσιαστικά σαν να είμαστε τα πρόβατα για τη σφαγή και απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο δυστύχημα. Είναι εγκληματικό, απλά δεν τους νοιάζουν οι ζωές μας. Και την απάντηση για αυτό που είπε ο Καραμανλής, ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφαλείας, την έδωσε ο κ. Γεωργιάδης μετά τα Τέμπη, ο οποίος είπε πολύ ευθαρσός μέσα στη Βουλή ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας.
1: Μα δεν έπρεπε.
2: Άρα, αυτό μας δείχνει ότι προφανώς τα εισιτήρια και τα λεφτά μετράνε πιο πολύ από τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε σαν λαός. Ότι είμαστε αναλώσιμοι για όλους αυτούς.
1: Βάζουν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
2: 10 χρόνια τώρα.
1: Βλέπω ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τρεις μέρες μετά από ό,τι έγινε, να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχαν παράνομα φορτία. Και από όσο γνωρίζω, στη δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είναι απίστευτο?
2: Πραγματικά, γενικά η δίκη έχει ξεκινήσει χωρίς την απαραίτητη έρευνα για το δυστύχημα. Οπότε είναι πολύ λογικό να παραλείπονται κέρια κομμάτια από τη δικογραφία.
1: Του συγγενείς. Των θυμάτων, των τεμπών, πώς τους βλέπετε, κινήθηκαν σωστά, υπήρξε και ένα σύλλογο, υπήρξαν και κάποιες αναφορές, είχαμε και κάποια προβλήματα. Συμμετείχατε σε αυτό το σύλλογο?
2: Ναι, είχα ξεκινήσει να συμμετέχω, είχα κάνει την εγγραφή μου, αλλά μετά έγιναν όλα αυτά που γνωρίζουμε, οπότε λίγο δεν συμμετείχα ιδιαίτερα. Μου συγκινήσει η αλήθεια ότι δεν θα ήθελα να τους κρίνω. Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει οι περισσότεροι τα παιδιά τους. Και οι υπόλοιποι έχουν χάσει τους συγγενείς και τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω στο πένθος του και ένα τόσο τραγικό πένθος, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα δικαιώσει τη μνήμη του ανθρώπου του. Οπότε, ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι αυτό που πιστεύουν ότι είναι το σωστό.
1: Κατανοητό. Και σεβαστό αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω και τη δική σας οπτική γωνία. Υπάρχουν πάντως και κάποιοι τραυματίες, οι οποίοι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εμείς πάθαμε ό,τι πάθαμε, τα είδαμε με τα μάτια μας, δεν μας έχουν καλέσει. Και υπάρχει και συγκεκριμένα ένας άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι ο ανακριτής προσπαθούσε να τον βγάλει τρελό και ίσως να ήταν επιλεκτικός στο τι θα προσθέσει μέσα στη δικογραφία. Όταν καταθέσατε, το νιώσατε αυτό?
2: Ναι, ένιωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώριο ώστε να μπορέσει να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του. Προσπάθησε λίγο να επηρεάσει κάπως τον ρου της κουβέντας, αλλά δεν το κατάφερε.
1: Ως προς τι προσπάθησε να επηρεάσει, αν επιτρέπετε?

0: Εγώ ως προς τη μυρωδιά που είχε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν έγινε αυτό.
1: Δηλαδή εσείς εξηγήσατε ότι νιώσατε κάτι να καίει το αναπνευστικό σας, τα ρουθούνια σας, τη μύτη σας, όλα αυτά που μας περιγράψατε. Και αυτός τι σας απάντησε?
0: Προσπαθούσα να με καθοδηγήσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά για να παρομοιώσω τη μυρωδιά με μια συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν αυτή.
1: Με ποια?
0: Μυρωδιά καμένης μπαταρίας.
1: Α, σας είπε ότι η μυρωδιά...
0: Με ρωτούσε συνεχόμενα αν έμοιαζε με αυτή τη μυρωδιά, του έλεγα όχι, συνέχιζε να ρωτά. Αλλά εντάξει, μετά από κάποια στιγμή που επέμενα στο ότι δεν μυρίζει, το αφήσαμε αυτό και πήγαμε παρακάτω.
1: Ήθελε δηλαδή να αποσπάσει ένα ναι, έτσι νιώσατε?
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα είχε συγκεκριμένο στόχο. Η κατάθεσή σας έχει προσθεθεί στη δικογραφία?
0: Νομίζω πως ναι, και γι' αυτό είμαι και μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
1: Α, είστε μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα πάτε και θα καταθέσετε όλα αυτά που νιώσετε, όλα αυτά που ζήσατε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια. Εγώ θέλω να σας πω την άποψή μου. Θεωρώ το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Θεωρώ το ότι λόγω αυτού κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν. Θεωρώ ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν το ότι υπήρχε αυτό το παράνομο φορτίο και γι' αυτό το λόγο ίσως να προσπάθησαν και να καθοδηγήσουν όσους κατέθεταν.
0: Νομίζω ότι όποιος έχει κοινή λογική καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
1: Πυροσβεστική στο σημείο είχε έρθει. Μας είπατε, ναι, ότι, ναι, δεν κατέβηκε κάτω.
0: Όχι, όχι.
1: Μέχρι, όσο ήσασταν εκεί βασικά, έτσι?
0: Ναι, ναι, όσο ήμουν εκεί δεν μπορώ να γνωρίζω μετά τι.
1: Τα πρώτα βαγόνια καιγόντουσαν. Είδατε κάποια, ναι, έξτρα έκρηξη?
0: Έξτρα έκρηξη δεν είδα, αλλά η φωτιά ήταν τεράστια. Όταν κατεβήκαμε εμείς, καιγόντουσαν όλα. Ό,τι ήταν μπροστά από εμάς και πλάι και καιγόταν.
1: Καιγόταν για αρκετή ώρα ή απλά καιγόταν και μετά σταμάτησε αυτή η φωτιά να υπάρχει?
0: Η φωτιά έκαιγε όσο ήμασταν εμείς εκεί μέχρι να φύγουμε. Εγώ νομίζω από εκεί έφυγα κατά τη μία, δύο.
1: Δηλαδή 3-4 ώρες μετά.
0: Ναι, η φωτιά έκαιγε, δεν είχε σβήσει φωτιά.
1: Στο ίδιο μήκος, δηλαδή έκαιγε πολύ, ήταν μεγάλη φωτιά όλη αυτή την ώρα. Σαν να καιγότανε δηλαδή κάτι.
0: Η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη μέχρι να ανεβούμε πάνω στην πλαγιά. Μετά, επειδή μας βάλαν όλους κάτω από την αερογέφυρα, δεν είχα μεσοπτική επαφή. Απλά έβλεπα τους καπνούς που βγαίνανε και ήταν σαν να είναι ενεργή η φωτιά. Δεν ήταν καπνής τις μέρες φωτιάς.
1: Κυρία Άβη, συγγνώμη τώρα που σας το ρωτάω αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι που, ας πούμε, είχαν τραυματιστεί με άλλο τρόπο και δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτό το καλώδιο να ανέβουν την πλαγιά, τι κάνανε? Mm-hmm. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Μείνανε εκεί
0: και
1: κάτω?
0: Εγώ η ίδια δεν μπόρεσα να το πιάσω καλά το καλώδιο και να ανέβω. Και ο πυροσβέστης μου είπε, θα σας μπρώχνω εγώ από πίσω.
1: Α, είχε κατέβει για να σας βοηθήσει?
0: Είχε κατέβει μέχρι τα μέσα της πλαγιάς. Προσπάθησα, εγώ ανέβηκα μέχρι ένα σημείο. Και μετά μας τραβούσαν από το χέρι, μας μπρώχνανε από την πλάτη.
1: Υπήρχαν δηλαδή και άνθρωποι που ήταν τραυματισμένοι και δεν μπόρεσαν να ανέβουν?
0: Από εκεί που ήμασταν εμείς, όλοι ανέβηκαν.
1: Ναι. Επειδή έχει αναφέρει άλλος αυτό της μάρτυρας στην εκπομπή, το ότι όταν το τρένο ήταν στο πλάι, ήταν πολύ ψηλά, ναι, το παράθυρο ώστε να κατέβουμε.
0: Από
1: να...
0: τη μία την πλευρά ήταν, ναι, πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ήμουν από την πλευρά που ήταν πιο χαμηλά στο έδαφος.
1: Α, ήσασταν από την άλλη πλευρά?
0: Ναι, ναι, ήμουν από την δεξιά πλευρά κατά τη φορά της αμαξοστοιχίας.
1: Δηλαδή οι μισοί ήσασταν από την αριστερή πλευρά και υπήρχαν και άνθρωποι από τη δεξιά πλευρά.
0: Τα άτομα που ήταν στην αριστερή πλευρά ήταν πιο ψηλά, γιατί το βαγόνι είχε γύρει προς τα δεξιά, οπότε, ναι, αυτοί που ήταν στα αριστερά είχαν πολύ μεγάλο ύψος σε σχέση με το έδαφος. Εμείς ήμασταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι έπρεπε να πηδήξουμε από πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά ήταν καλύτερα, γιατί και από την αριστερή πλευρά του βαγονιού κάτω υπήρχαν πέτρες.
1: Ναι.
0: Οπότε όσοι πήδηξαν από εκεί τραυματίστηκαν και κατά την πτώση του.
1: Α, τραυματίστηκαν και όσοι προσπάθησαν να πηδήξουν από εκεί πέρα.
0: Φυσικά, ναι, πέσαν πάνω σε πέτρες.
1: Καθοδήγηση δεν υπήρχε?
0: Καθοδήγηση από ποιον?
1: Κάποιος εκεί πέρα, ας πούμε, που ήρθε να σας πει τι να κάνετε, να σας βοηθήσει, ένας αρμόδιος από το τρένο.
0: Νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν αρμόδιοι στο τρένο σκοτώθηκαν.
1: Ούτε από κάποια αρμόδια αρχή, κανένας, τίποτα? Δηλαδή κάτω εκεί στο σημείο, θέλω να καταλάβω. Κάτω εκεί στο σημείο ήσασταν μόνοι σας οι επιβάτες, δεν υπήρχε κανένας?
0: Μόνοι μας.
1: Μόνοι σας
0: εντελώς, ναι.
1: Τίποτα, δεν υπήρχε συντονιστής από κάποια αρμόδια αρχή?
0: Κανένας.
1: Απίστευτο. Απίστευτη κατάσταση. Έχουμε ακούσει το ότι δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν...

0: με τα άλλα γεία.
1: Δεν είχαν κουβέρτες, όχι, όταν εμείς ανεβήκαμε πάνω. Εμένα μου είχε δώσει μια κυρία του μπουφάνση, γιατί έλεγα ότι κρυώνω. Αλλά οι υπόλοιποι, κάποια άτομα που ήμασταν μαζί, αραία μέσα σε εισαγωγικά, όταν ανέβηκαν πάνω και ζήτησαν κουβέρτα, η πυροσβεστική τους είπε: μία έχουμε, πάρτε την και μοιραστείτε την.
0: Μία κουβέρτα είχαν για όλους εσάς.
1: Μία κουβέρτα προφανώς είχαν για αυτούς τους πέντε. Φαντάζομαι και θέλω να ελπίζω ότι στους υπόλοιπους δώσανε. Βέβαια, αν κρίνω από άλλες μαρτυρίες επιζώντων, υπήρχαν άτομα πεσμένα κάτω στην άσφαλτο, οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και τους σκέπαζαν επιζώντες με φούτερ, μπουφάνι, ό,τι άλλο είχαν.
0: Από το σημείο φύγατε με δικό σας μέσο?
1: Όχι, από το σημείο φύγαμε με πούλμαν. Είχαν βάλει από τον ΟΣΕ.
0: Φέρανε πούλμαν για να σας μεταφέρουνε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μετά από 3-4 ώρες ήρθε το πούλμαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, γύρω στη μία φύγαμε από το σημείο και γύρω στις 3-4 παρά φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη που μας άφησαν στο σταθμό.
0: Το ένα αυτό ασθενοφόρο μετέφερε κανέναν ή ήταν μόνιμα εκεί?
1: Κοιτάξτε, από άλλες μαρτυρίες που έχω είναι ότι ασθενοφόρα πήγαιναν και ερχόντουσαν, γιατί έπρεπε να μεταφέρουν κάποιους βαριά τραυματισμένους στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας.
0: Ναι.
1: Το ένα, το ασθενοφόρο που είδα εγώ, νομίζω ήταν εκεί μέχρι να φύγουμε.
0: Και το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι και εγώ ήτανε.
1: Τα δύο πρώτα ήταν μια άμορφη μάζα. Αυτό που είχε κάπως την αρχική του μορφή, αλλά είχε καεί ολόσχερος και κεγόταν, ήταν το Β2.
0: Το δεύτερο κατά σειρά.
1: Το τρίτο κατά σειρά. Ναι, γιατί μετά, είναι μετά πρώτα τη... η μηχανή, ναι, είναι το κυλιτείο. Ναι, ναι.
0: Μετά τη μηχανή, το τρίτο κατά σειρά, λοιπόν. Ναι, τα πρώτα δύο, χαλκομανία.
1: Τα πρώτα δύο ήταν κάτω από τα δικά μας τα βαγόνια. Σίδερα.
0: Ναι. Η εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Η εμπορική αμαξοστοιχεία από εκεί τουλάχιστον που βγήκαμε εμείς ήταν άθικτα τα containers.
0: Άθικτα.
1: Ναι.
0: Βλέπατε
1: και
0: δηλαδή.
1: Και περάσαμε από κάτω.
0: Α, ήτανε. Βλέπατε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο το βαγόνι κανονικά.
1: Τη εμπορική δεν. Όχι. Από μπροστά ήταν. Όπως ήμασταν εμείς, δηλαδή ήταν σίδερα, αλλά από κάποια στιγμή και έφυγε ήταν άθικτα, από ένα βαγόνι και μετά ήταν άθικτα. Εμείς δηλαδή ταράσαμε κάτω από άθικτα κοντέινερς.
0: Άνθρωποι του στρατού είχαν φτάσει στο σημείο?
1: Δεν είδα κάτι.
0: Κάποιο άλλο, ας πούμε, βανάκι, κάποιο λεωφορείο, κάποιο περιπολικό έτσι λίγο πιο εξελιγμένο, κάποιο άλλο στοιχείο?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Με εκείνο το σοκ που είχαμε, αυτά που θυμάμαι είναι τα κλασικά οι κλασικές πρώτες βοήθειες που έρχονται, πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο.
0: Πόσο καιρό κάνατε να ξεπεράσετε το σοκ?
1: Ναι, το πολύ μεγάλο αρχικό σοκ έκανε γύρω στον ένα μήνα. Το να το ξεπεράσω γενικά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ.
0: Ναι. Μετά από 3 χρόνια, όταν βλέπατε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα να μην έχουν φυλακίσει κάποιον, να μην έχουν βγάλει κάποια ονόματα στη φόρα για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, και με το να λένε όλοι αυτοί ψέματα, δεν σκεφτήκατε ότι ίσως ποτέ να μην δικαιωθείτε?
1: Με σκεφτεί, εννοείται.
0: Το πιστεύετε ακόμα και τώρα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για την έκβαση της δίκης. Προφανώς θα τιμωρηθούν άτομα τα οποία δεν τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Θα βρούνε κάποια εισαγωγικά εξυλαστήρια θύματα, γιατί όλοι είναι υπεύθυνοι και ένοχοι. Αλλά θα δώσουν προφανώς αυτούς που είναι πιο μικροί. Τα μεγάλα τα ονόματα προφανώς και δεν θα πάσουν τίποτα.
0: Έχετε απίστευτα συγκροτημένο λόγο, πραγματικά. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είστε φοβεροί, κυρία Τσάπαρη. Θέλω να μου πείτε πώς ένιωσαν οι γονείς σας όταν σας είδαν.
1: Εντάξει, η μαμά μου νομίζω φαίνεται κιόλας στα πρώτα πλάνα όταν φτάσαμε στο σταθμό στις κάμερες. Φώναζε το παιδί μου, το παιδί μου. Ήμουνα η κοπέλα που της είπε: μαμά, μην με πιάνεις γιατί είναι τραυματισμένη. Γιατί φοβόμουν ότι δεν ήξερα την έκταση της ζημιάς στην πλάτη. Οπότε φοβήθηκα μην με σφίξει την αγκαλιά της και μου κάνει κάποια περαιτέρω ζημιά. Ο μπαμπάς μου όταν με είδε μαγκώθηκε και ουσιαστικά μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο, γιατί υπήρχε και ένα στενοφόρο στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Και μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο, του λέω μπαμπά έχει

0: ή άλλο κόσμο που ίσως είναι πιο χτυπημένος από μένα, δεν θέλω να πάρω τη θέση τους. Αφού είμαστε εδώ πέρα στο σταθμό με το αμάξι, έχουμε δει πια νοσοκομεία εφημερεύουν, τα έβλεπε κόσμος μέσα στο τρένο. Οπότε λέω πάμε στο ΣΕΠΑ μόνοι μας.
1: Τους είχατε ενημερώσει ή
0: ναι,
1: περιμένανε?
0: Είχα βρει ένα τηλέφωνο από έναν κύριο, γιατί εμείς, εγώ και ο Νίκος, τα δικά μας τα χάσαμε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Και ευτυχώς θυμόμουν να παίξω τον αριθμό της μαμάς μου και την πήρα τηλέφωνο για να την ενημερώσω. Προφανώς της είπε ότι εκτροχιάστηκε το τρένο, γιατί μέχρι να μπούμε στα πούλμαν και αυτοί που είχαν κινητά να δουν ειδήσεις, δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχαμε συγκρουστεί με άλλο τρένο.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, τα πράγματά σας τα οποία χάσατε,
0: ναι,
1: σας τα δώσανε, τα ξαναβρήκατε?
0: Τη βαλίτσα και το σακίδιο που είχα, τα ξαναβρήκα. Δηλαδή πήγαν οι δικοί μου την Παρασκευή, βγήκα και εγώ από το νοσοκομείο, πήγανε στο αστυνομικό τμήμα στα Τέμπη και τα πήρανε. Το κινητό μου δεν το βρήκα ποτέ.
1: Τα πράγματά σας είχαν κάποια περίεργη μυρωδιά?
0: Ναι, τη μυρωδιά του καμένου κυρίως και τη χημική μυρωδιά αυτή που μύριζε εκείνο το βράδυ, αλλά σε λιγότερη ένταση προφανώς, γιατί είχαν μείνει και μέσα στο αστυνομικό τμήμα 3 μέρες.
1: Είχε όμως αυτή τη μυρωδιά του χημικού, μας το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό.
0: Η μυρωδιά του χημικού ήταν διάχυτη εκείνο το βράδυ στην ατμόσφαιρα. Δεν ήταν η απλή μυρωδιά του κάτι καίγεται, καίγεται ένα σίδερο, καίγεται ένα ξύλο. Ήταν άλλου είδους μυρωδιά.
1: Και πότισε από ό,τι φαίνεται και στα πράγματα.
0: Φυσικά τώρα, όταν φανταστείτε αν μείναν αυτά τα πράγματα όλο το βράδυ μέσα στο βαγόνι, ό,τι γινόταν εκείνο το βράδυ πότισε μέσα στα υφάσματα.
1: Με άλλους ανθρώπους που έχετε συζητήσει, και έχουν ζήσει και αυτοί κάτι αντίστοιχο με αυτό το χημικό υλικό, με τα ρούχα που παρέλαβαν, ας πούμε, δεν σας φάνηκε περίεργο?
0: Εννοείται ότι μας φάνηκε περίεργο. Γενικά, κάτι πολύ περίεργο συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν μια απλή σύγκρουση τρένων. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που φοβάμαι και φοβόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα βρούμε ποτέ την απάντηση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς.
1: Τι εννοείται μεγαλύτερη? Έχουν περισσότερη εξουσία?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν γιατί ίσως κάποιος τους εκδικηθεί?
0: Όχι, δεν νομίζω. Οι περισσότεροι επιζώντες είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πούμε ό,τι είδαμε εκείνο το βράδυ και ό,τι ζήσαμε.
1: Άρα...
0: Δεν έχω στην αντίληψή μου κάποιον ο οποίος να φοβάται να καταθέσει, να μιλήσει για λόγους αντιπίνων.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δέχθηκαν απειλές. Είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δήλωσαν το ότι τους βάζουν εμπόδια στο να πούνε την αλήθεια. Είδαμε το Διευθυντή Κυκλοφορίας να παθαίνει τροχαίο. Είδαμε το γιο μιας εισαγγελέως, η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών, να χάνεται για 1,5 μήνα και μετά να τον βρίσκουν νεκρό πάνω στον Τυρναβό. Όλα αυτά εσείς πώς τα ακούτε?
0: Μαφιόζικα.
1: Μαφιόζικα.
0: Με μία λέξη. Ναι, απλά νομίζω ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους επιζώντες. Νομίζω ότι φοβούνται περισσότερο τους γονείς, οι οποίοι είναι έτοιμοι να το φτάσουν στα άκρα για να δικαιώσουν τα παιδιά τους ή τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, μητέρες, αδέρφια, γιατί δεν χάθηκαν μόνο νέα παιδιά. Χάθηκαν και πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έχουν συγγενείς και παλεύουν για να τους δικαιώσουν. Φοβούνται περισσότερο αυτούς. Φοβούνται περισσότερο τους λειτουργούς που θα κοιτάξουν να κάνουν σωστά το λειτουργήμά τους. Στους επιζώντες ακόμα δεν νομίζω ότι μας έχουν σε ιδιαίτερο φόβο. Ίσως γι' αυτό δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε εμάς.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ το ότι φοβούνται γενικά την αλήθεια και ότι αυτή η δίκη, και γι' αυτό το λόγο τη σπάσαν και σε πολλά κομμάτια τη δίκη, και γι' αυτό το λόγο θα καθυστερήσει και αυτή η δίκη για να προλάβουν στο δικό τους μυαλό να ξαναποκτήσουν μια ασυλία.
0: Γενικά έχουμε δει στην Ελλάδα ότι δίκες οι οποίες αφορούν πολύ νεκρά ατυχήματα, αντιστοιχήματα, φυσικές καταστροφές, τυχημάτι, καθυστερούν.
1: Ναι.
0: Οπότε κι εμείς με αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεκινήσει να εμπλεκόμαστε, ότι αυτό θα τραβήξει όσο περισσότερο θέλουν να το τραβήξουν.
1: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και αλήθεια θέλω να ακούσω την άποψή σας, σε κάτι παρόμοιο που έγινε σε άλλη χώρα, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και παραιτήθηκε η κυβέρνηση, έπεσε η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί?
0: Γιατί προφανώς η ανάγκη για εξουσία, και νομίζω ότι δεν είναι άξιοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους πέρα από το να είναι πολιτικοί, δεν τους αφήνει να παραιτηθούν. Προφανώς η καρέκλα είναι πιο σημαντική από 57 ψυχές οι οποίες χάθηκαν. Και αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι ανθρώπους έχουμε επιλέξει σαν χώρα να μας εκπροσωπούν και να μας αντιπροσωπεύουν.
1: Εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κυρία Εύη Τσάπαρη, πραγματικά για την ψυχική σας δύναμη, για την αντίληψή σας, για την ωριμότητά σας και για το λόγο σας, γιατί όλο το ακροατήριο σας ακούει προσεκτικά και λέει μπράβο, μπράβο που βγαίνετε και έχετε το θάρρος και λέτε όλες αυτές τις αλήθειες. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Καλό μεσημέρι και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας. Απίστευτη. Απίστευτη. Υπάρχει ελπίδα. Όσο υπάρχουν τέτοιες φωνές που δεν φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Και βλέπετε το ότι υπήρχε αυτή η έντονη μυρωδιά που μας είπε και ο Ασλανίδης, που μας είπε και ο Χούπης, ο Χούπας, που μας είπανε όλοι οι συγγενείς, που μας είπανε όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Βασιλική, η κυρία Ελένη. Δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δεν γίνεται οι συγγενείς να παρέλαβαν σακούλες με ρούχα, βαλίτσες, ποτισμένες με χημικό στοιχείο. Δεν γίνεται οι πυροσβέστες να είχαν χημικά εγκάβματα. Δεν γίνεται οι αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι καιγόντουσαν μύτες και αναπνευστικά. Και εσείς να μου λέτε ότι απλά συγκρούστηκαν δύο τρένα. Δεν γίνεται να ακούμε το ότι δεν κατέβαιναν οι πυροσβέστες κάτω να βοηθήσουν τον κόσμο, γιατί κι άλλος μου το είπε. Ότι τους βρέχανε με νερό, ότι ξέρανε ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα και δεν πήγαιναν στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι. Σας ρωτάω ευθέως, μην είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι σε αυτά τα βαγόνια και δεν πήγατε να τους βοηθήσετε? Χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές και δεν λέτε την αλήθεια? Και τι ήτανε αυτό που είχε ποτίσει στα πράγματα των ανθρώπων? Και τι ήταν αυτό που τους έκαιγε τα σωθικά όταν το ανέπνεαν? Και τι έκαιγε και είχε αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά που περιέγραψε η κοπέλα για τόσες ώρες? Τι καιγότανε? Έχετε δει εσείς πολλά σιδερένια σκουλίκια να τρακέρουν μεταξύ τους και να καίγεται για αρκετή ώρα κάτι? Τι καιγότανε? Τι καιγότανε, φίλοι μου? Σταματήστε να ανέχεστε την προπαγάνδα που προωθεί το σύστημα. Σταματήστε να ανέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τα γεγονότα δείχνουν την αλήθεια. Ο Μπακαΐμης για ποιο λόγο προσπαθούσε να βάλει στη δικογραφία μόνο συγκεκριμένα στοιχεία? Και για ποιο λόγο στην κατάθεσή της, όπως μας είπε η κοπέλα, προσπαθούσανε να πάρουν ένα ναι στο ότι αυτό που μύριζε ήταν καμένη μπαταρία? Είχανε εντολή, είχανε πάρει γραμμή να λένε οι άνθρωποι ότι κάει και ο μετασχηματιστής? Απαιτούμε δικαίωση και απαντήσεις. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980 59 58 55.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ, τι

0: προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και

10 και 98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5 και 28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 4 και 48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μάτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.